Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργκο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
4: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
3: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
4: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
3: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
4: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
3: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
4: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Best 103,1.
12: Ξηρότητα από την Bayer.
13: Έβαλες τις

0: Είδες το τραπέζι.
1: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
0: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
1: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
0: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
2: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

Λοιπόν, όσο ήμουν στην Αμερική, κατάλαβα ποιος είναι ο τρόπος για να μην. Επειδή εδώ στην Ελλάδα οι οδηγοί είμαστε λίγο έτσι. Παθιασμένοι, θα έλεγε κανείς, και τσακωνόμαστε, βριζόμαστε. Κάνει ο μπροστινός σου, ξέρω εγώ, πάει αργά ή πάει γρήγορα ή πάει αυτά, και μετά τον προσπερνάς και τον γυρνάς και τον κοιτάς. Δεν τον κοιτάς τον οδηγό? Δεν προσπερνάμε και κοιτάμε μετά τον οδηγό να δούμε ποιος είναι αυτός, πώς είναι η φάτσα αυτού μπροστά, αυτήνης μπροστά που οδηγεί, ξέρω εγώ, όπως. Στην Αμερική λοιπόν το έχουν λύσει αυτό το θέμα, διότι έχουν βγάλει μια σειρά αυτοκινήτων με application, τα καλείς ρε παιδί μου, όπως καλείς το ταξί. Καλείς αυτά τα αυτοκίνητα που έρχονται χωρίς οδηγό. Πάνε μόνα τους αυτά τα αυτοκίνητα. Οπότε είναι σαν ταξί που σε πηγαίνει όπου θέλεις, μπαίνεις μέσα, κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού και δεν έχει κανέναν οδηγό. Και αυτά τα αυτοκίνητα κανονικότατα κυκλοφορούν στον δρόμο, προχωράνε, σταματάνε, στρίβουνε, έχουν κάτι σαν αισθητήρες που γυρνάνε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω συνέχεια από πάνω για να έχουν 360, δεν ξέρω, όραση, δεν το λες, οπτική τέλος πάντων, όλου του δρόμου, και πάνε μόνα τους. Είναι ένα πάρα πολύ σουρεάλ θέαμα άμα το βλέπεις από κοντά το αυτοκίνητο, απλά να περιμένεις το κόκκινο φανάρι, να βγάζει φλας, να στρίβει κτλ. Και να μην κάθεται κανένας στη θέση του οδηγού. Αυτή είναι η μόνη λύση. Νομίζω μόνο έτσι θα γλιτώσουμε και στην Ελλάδα από το να ψιλοβριζόμαστε ανάμεταξύ μας για το ποιος οδηγεί καλύτερα. Γιατί στάνταρ όλοι μας θεωρούμε ότι εμείς οδηγούμε καλύτερα από τους άλλους, δεν το συζητάμε αυτό. Και όποτε κάνει κάτι ο μπροστινός, λέμε, αλλά άμα το παρατηρήσετε, τα κάνουμε κι εμείς. Αυτά για τα οποία δηλαδή τσαντιζόμαστε με τους άλλους οδηγούς, σίγουρα τα κάνουμε. Απλά το λέω. Πολύ ωραίο αυτό το app. Γιατί να μην το φέρουμε και στην Ελλάδα, αυτά τα αυτοκινητάκια κάπως λέγονται. Wipo, κάπως έτσι λέγονται. Τέλος πάντων, ψάξτε το να το δείτε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι λίγο σουρεαλιστικό. Συνεχίζουμε εμείς εδώ στο My Radio 104,6 με Θοδωρή Φέρη. Διότι η ώρα είναι 10 και 2 και τώρα θα σας αφήσω ένα 20 λεπτάκι να το ευχαριστηθείτε. Και έχουμε ακόμα να πούμε πολλά.

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Λοιπόν, παιδιά, η Dua Lipa παντρεύτηκε. Δεν ξέρω αν είχατε τίποτα βλέψεις, γιατί η Dua Lipa πραγματικά δεν ξέρω αν είναι η πιο, αλλά είναι από τις πιο όμορφες γυναίκες, τα αλήθεια. Μ' αρέσει τρελά και εμένα πάρα πολύ. Παντρεύτηκε όμως τον Callum Turner. Και παρότι είναι η Dua Lipa και είναι ο Callum Turner, τα καταφέρανε και παντρευτήκανε χωρίς να το πολύ καταλάβει κανένας, με πολιτικό γάμο στο Λονδίνο. Και φόρεσε ένα ταγέρ η Dua Lipa λευκό, με μια καπελαδούρα λευκή. Και τι ωραία που ήτανε. Ήτανε λίγο βέβαια. Τώρα θα μου πεις παντρεύτηκαν και πολιτικό γάμο, έτσι, δεν πήγαν στην εκκλησία και τα λοιπά. Ήτανε λίγο σαν να... λίγο σαν... πιο μεγάλη από την ηλικία της λίγο το στυλ αυτό, έτσι, πολύ, αλλά πολύ κλασάτο, δεν το συζητάω αυτό, δηλαδή φοβερό. Δεν θέλανε ούτε πολλά, δεν ξέρω αν θα γίνει αργότερα κάποιο τύπο πάρτι, δεν ξέρανε και τα λοιπά. Πάντως, αν θα ακούγανε τη δική μας την εκπομπή και θέλουν να κάνουν ένα πολύ ωραίο πάρτι,

0: μέχρι bachelor party, μέχρι δεν ξέρω party αποφύτισης, ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε εκεί και να το... Να φτιάξετε μια θεματική έτσι όπως σας αρέσει και όπως σας εξυπηρετεί ανάλογα με το λόγο για τον οποίο βρεθήκατε στο καταπληκτικό υπέροχο Majestic Estate. Έχει αμέτρητες δυνατότητες πραγματικά, από πάρτι γενεθλίων, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, τα πάντα μπορείτε να κάνετε εκεί. Είναι, έχουν εμπειρία 50 χρόνων οι άνθρωποι εκεί στο Majestic για να στήσουν ακριβώς την εκδήλωση των ονείρων σας. Οπότε δείτε το λίγο, μιλάμε για πίστες χορού, μιλάμε για πάρκινγκ, μιλάμε για εξωτερικό χώρο, μιλάμε για εσωτερικό χώρο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να σκεφτείτε για να στήσετε οτιδήποτε θέλετε εκεί. Μπορείτε να μπείτε στο site που είναι majesticestate.gr για να το δείτε. Μπορείτε να τους ακολουθήσετε στα social media και στο Instagram και στο Facebook. Majestic Estate θα γράψετε και να πάρετε ένα τηλέφωνο, να κλείσετε ένα ραντεβού, να συζητήσετε μαζί τους και θα σας βοηθήσουν να στήσετε ακριβώς αυτό που θέλετε εκεί. Το λέω και για την Dua. Μπορεί να θέλει να κάνει ένα πάρτι για το γάμο της. Εδώ είμαστε εμείς available. Πάμε σε ένα break. Εδώ είμαστε. Μπράβο. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
1: 104,6 Best 103,1 I want you to get together. Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
2: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
1: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
2: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
3: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
4: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
5: Acteon Classic.
4: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου. Shine bright like a
6: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικό design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
7: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουροι?

0: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
1: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemontcollege.gr.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Best 103,1.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.

0: Αυτό λοιπόν και για σήμερα. Έρχεται η Κατερίνα Ιβούκα με ειδήσεις. Έρχεται η Όλγα Τσαουσέλου μέχρι τη μία και εμείς αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Είναι ήδη Τετάρτη, δηλαδή την έχουμε φάει την εβδομαδούλα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Σίγουρα θα τα καταφέρουμε και αύριο το πρωί θα τα ξαναπούμε. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,1.
2: Best 103,1.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
6: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
7: Live your fantasy.
8: Καζελμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
13: Η μουσική του σήμερα

Όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Fest 103,1.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ?
5: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
4: Εκεί είναι ο Σαράντης.
5: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
6: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
7: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
6: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
6: Τηλέφωνο 22410-92-790.
7: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
8: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
9: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
10: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
11: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
10: Η κουζίνα μοναδική.
11: Γαλάζιο.
10: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
11: Γαλάζιο.
10: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
11: Γαλάζιο.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
4: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
4: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
5: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
4: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
5: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
4: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
5: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410-90-525.
4: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
5: Μπορείς να αντισταθείς.
11: Lasciatemi cantare.
6: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6 επί 400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3 επί 80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
7: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
9: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
9: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
9: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
10: Καζελμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
11: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
12: Δηλαδή,
11: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
13: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
14: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
13: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
14: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
13: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
17: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη.
16: Όχι. Αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
17: Το Γιώργο τον βλέπετε?
16: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
17: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
16: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
17: Είστε σίγουρα medium?
18: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
19: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. το χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
20: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
21: Γιώργο, πού χάθηκες?
22: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
21: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
22: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
21: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
4: Daily Couscous.

0: Και φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος.
1: Και εγώ είμαι η Ελένια Ουίλιαμς. Και γεια σας.
0: Και τι κάνετε και πώς είστε? Λοιπόν, ξεκινήσαμε με σαφάρι, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα σαφάρι σε επιτυχίες. Εντάξει, γέλασα πάρα πολύ στο Κολίνες που είχε πάει η Ρία. Χαμός. Και έκανε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη το TikTok.
1: Το είδα.
0: Και βέβαια, εντάξει, σάρωσε. Νούμερο 1 στο YouTube Trends, νούμερο 1 στο Spotify Top 50. Πήγε πολύ δυνατά η
1: και
0: σαφάρι.
1: Με την εμφάνιση εκεί που κάνανε πάνω στη σκηνή, ναι. Χαμός.
0: Είναι φίλες αυτές. Έχει έρθει και στην Αμοργό η Ρία.
1: Αλήθεια.
0: Για τη Ματούλα. Ναι.
1: Ήταν από πριν, δηλαδή.
0: Από πριν. Okay. Έχω βίντεο που η Ρία τραγουδάει με την Ιουλία Καραπατάκη στις τότε, στις έντεχνες εποχές της. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας, γιατί με το Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Και ειδικά αν θέλεις να κάνεις τις αγορές σου χωρίς να νοιάζεσαι για το τι θα δεις στο τέλος του λογαριασμού, ψωνίζεις ξένιαστα έχοντας τη μάσκα. Ένα όπλο οικονομίας που εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίθανη περίπτωση που μπορεί να μην έχει βγάλει ακόμα.
1: Τώρα.
0: Ναι, μπορεί να πα να εκδώσει οποιοδήποτε μασούδι θέλει εντελώς δωρεάν, να συμμετέχει σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς. Και για κάθε αγορά ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Γιώργος Σαμπάνης, ολοκαίρι για τραγούδι, τι θέλω εγώ με σένα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Daily Couscous για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκε στην παρέα μας. Διάβαζα λοιπόν κάπου για τον David Wear Prada 2,
1: ναι,
0: ότι όταν ξεκίνησε η κουβέντα για τις αμοιβές, ναι, ενώ η Meryl Streep μπορούσε να πάρει μόνη της γύρω στα 15 εκατομμύρια plus, έβαλε στην κουβέντα μέσα και την Anne Hathaway και την Emily Blunt,
1: ναι,
0: και κάθισε και έκανε διαπραγμάτευση μέχρι να πάρουν και οι τρεις τα ίδια.
1: Αλήθεια λες τώρα?
0: Και λες πόσες φορές, επειδή μου, και λες, είναι οι περιπτώσεις που οι γυναίκες κάνουν ένα support μεταξύ τους. Και όλο αυτό το πράγμα, τι ωραίο πράγμα. Νομίζω πρέπει να πήρε κάποια παραπάνω εκατομμύρια, αλλά πήγαν 12,5 εκατομμύρια κάθε μια τους.
1: Χάρη
0: στη διαπραγμάτευση που έκανε η Meryl Streep.
1: Μπράβο της. Δεν ξέρω πώς πήγε στα ταμεία. Πρέπει να έχει πάει πάρα πολύ.
0: Έχει αρρώσει.
1: Εγώ δεν το είδα το μεταξύ.
0: Κοίταξε, οι περισσότεροι που θα το δουν λένε ότι είναι υποδιέστερο του ένα. Διαφωνώ, γιατί δεν έχει την έκπληξη του ένα, αλλά το βάζει πολύ σωστά στη σημερινή πραγματικότητα των περιοδικών, ναι, και ναι, της, ναι, φάσης, ναι, ναι.
1: Είδα το ένα πάντως για να, ναι, το θυμηθώ, γιατί λέγαμε πάνω το και δεν, έτσι, το είδα τελικά.
0: Πάμε νησιώτικα να συνεχίσουμε. Βέβαια. Καμπάνες από Κωνσταντινούπολη.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μανδύ, Daily Couscous, για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκε. Στα μέσα της εβδομάδας είμαστε και εδώ αναλύουμε διάφορες συμπεριφορές και διάφορα πράγματα. Εντάξει, κάπου διάβασα ότι έρχεται και ένας ανάδρομος τώρα μέσα στον Ιούνιο.
1: Ναι, ρε, το διάβασα και εγώ. Το άκουσα βασικά κάπου.
0: Πάρα πολύ ωραία θα μας πάει αυτό.
1: Θα μας πάει καλά, έχει ήδη ξεκινήσει, αισθάνομαι, σε κάποια πραγματάκια να κάνει την εμφάνισή του ο ανάδρομος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα περάσει κάπως ανώδυνα. Δεν ξέρω, θα μου πεις τώρα. Για κάποια ζώδια παίρνει. Σίγουρα είναι πάρα πολύ τυχεροί αυτοί που έχουν γεννηθεί με ανάδρομο. Αυτοί που έχουν γεννηθεί με ανάδρομο.
0: Όχι, βαφτισμιώσουν έτσι.
1: Δεν τους αγγίζει τίποτα.
0: Δεν τους νοιάζει φοβέρα καμιά.
1: Αυτό. Δηλαδή και εγώ, άμα γεννούσα ποτέ, με ανάδρομο θα ήθελα να γεννήσω το παιδί.
0: Θέλω να σου πω ότι πήρε και η Arsenal το Champions League.
1: Ναι, έτσι, βέβαια.
0: Για να τα ξέρουμε και αυτά να τα λέμε. Γινόταν χαμός στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Στο πω εγώ που το ζήσα κιόλας.
1: Αν εσύ το ζήσες κιόλας.
0: Το ζήσα. Όλοι κόκκινοι.
1: Πρέπει την ώρα που. Λογικά την ώρα που πρέπει να έξω την ώρα που πεζότανε.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν, για καλή μου τύχη δεν ήταν στο Λονδίνο. Γιορτάσαν την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν ήταν το Σάββατο.
1: Okay.
0: Γιατί η Arsenal έπαιζε εκτός.
1: Ναι, ναι.
0: Και την Κυριακή μαζευτήκαν όλοι και γινόταν το αδιαχόλητο. Μπράβο στους ανθρώπους, συγχαρητήρια.
2: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
7: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
6: Η κουζίνα μοναδική.
7: Γαλάζιο.
6: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
7: Γαλάζιο.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Hey, Mister, πού πας?
9: Πάω στον Mister Mobile και τα κάνω όλα καινούρια.
10: Mister Mobile.
11: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
9: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
11: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
9: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
11: Τηλέφωνο 2241 11 33 25.
9: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούρια.
6: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Η Ελένια Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Τώρα με θυμήθηκαν όλοι οι αλήθεια είναι αυτή. Τέλο πάντων, προχωράμε.
0: Δεν ξεχνιέσαι εσύ. Δεν ξεχνιέσαι εσύ εύκολα. Ό,τι και να κάνει, όσο και να προσπαθεί.
1: Να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου που έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
0: Να το πει.
1: Βέβαια, να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου και σε όποιον έχει τα γενέθλιά του σήμερα να πούμε χρόνια πολλά. Θα πω και αύριο γιατί αύριο έχει αδερφή μου, εντάξει. Μην το ξεχάσω. Την άλλη εβδομάδα θα πω γιατί έχει μαμά μου, εντάξει, μην το ξεχάσω.
0: Ωραία. Παππού ποτέ έχει.
1: Τον Ιούλιο. Βέβαια.
0: Μια χαρά που είναι τον Ιούλιο του παππού.
1: Καλά κρατεί.
0: Να είναι καλό άνθρωπο. Δεν το ψέμε, με στρώνει.
1: Έλεγε.
0: Μα πραγματικά. Λάθος. Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός και επιστρέφουμε.

0: Αγγελική Ιλιάδη, τα παράπονά μου. Τελείωσε και το τζαστ. Γιατί που είπαμε την Ιλιάδη. Τελείωσε το τζαστ και το βάζ.
1: Αν τελείωσε και πήρε το γνωστό με την Μέρια Γυριάδου. Ναι. Outsiders τα θεωρούσαν, αλλά τελικά τσουπ. Είδε πώ γεννατό. Και έγινε η διαφορά.
0: Αφού δεν το πήρε η κυρία Έφη, εγώ δεν μπορώ να.
1: Κυρία Έφη. Έκατσε μέχρι το τέλος η κυρία Έφη. Α, γιατί δεν ήξερα.
0: Αλλά έπρεπε. Δηλαδή για την προσπάθεια και μόνο. Για όλα αυτά που τη βάλαν να κάνει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι όμως. Δεν διαγωνιζόταν η Έφη Θόδη κανονικά.
0: Ναι.
1: Διαγωνιζόταν ο Δελεασίος.
0: Ναι, αλλά για την προσπάθεια έπρεπε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Αλλά διαγωνιζόταν εκείνο, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι. Εκείνη έκανε
0: για το
1: ό,τι δεν μπορούσε.
0: Για το Δελέαση. Ναι. Ο άνθρωπο έτσι με το γέλιο του, με τα γυαλιά του, με το όλα που κάθε φορά.
1: Ναι, μες στη,
0: δεν είναι εύκολη διαχείριση.
1: Καθόλου.
0: Τι συζητάς τώρα.
1: Καθόλου.
0: Η κυρία Έφη πήγαινε ό,τι fast food υπήρχε και το έκανε.
1: Ψυχούλα μου.
0: Food tasting. Όχι, η κοπέλα έχει υπερβάλει αυτόν. Δηλαδή κανονικά έπρεπε να το σηκώσει. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Σούσουρο, ανδρομάχη και επιστρέφουμε.

0: Μπορεί και την Γαρμπή υποσυνείδητο. Μεταξύ, φτάνουμε και στη τελική ευθεία για τα βραβεία. Εννοώ τα βραβεία του, τα μόνα μουσικά βραβεία.
1: Τα μόνα μουσικά βραβεία που έχουμε, ναι, 17 Ιουνίου είναι.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, πολλές φορές κάθομαι και ακούω, ειδικά το τελευταίο διάστημα που πηγαίνουμε προς τα βραβεία, που λένε, ξέρεις, διάφοροι για το ΜΑΤ, το ένα, το άλλο, και κάποιος πρέπει να τους βάλει ένα φρένο. Και δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν.
1: Φρένος προς τι?
0: Γενικότερα, στο ποιο συμμετέχουν, στο ποιο το ένα το άλλο. Και λέω, πώς θα πεις του αλουνού τι θα κάνει σε κάτι που είναι δικό του? Ενώ δεν είναι μουσικά βραβεία ενός θεσμικού οργανισμού. Ένα μουσικό κανάλι κάνει βραβεία όπως το ίδιο τα αντιλαμβάνεται.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κανέναν εξωτερικό παράγοντα. Δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει καμία ηθική γραμμή. Είναι μια επιχείρηση με σκοπό το κέρδος. Γιατί αν δεν είχε κέρδος θα έκλεινε. Οπότε θα διαχειριστεί και το event με τον ανάλογο. Και δεν το λέω για κακό, για καλό το λέω. Ότι είναι μια πραγματικότητα και ότι θα πρέπει να τα βάζουν τα πράγματα στη σωστή τους υπόσταση.
1: Το ακούω αυτό που λες. Επίσης να πούμε κάπου εδώ ότι υπάρχουν, όχι τώρα προς υπεράσπιση, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι και καλλιτέχνες οι οποίοι δεν θέλουν να δίνουν το παρόν σε αυτήν την μουσική διοργάνωση.
0: Που είναι απόλυτα σεβαστό.
1: Ακριβώς. Όχι επειδή έχει γίνει κάτι ή επειδή δεν τους έχουν στηρίξει ή οτιδήποτε, απλά γιατί θεωρούν ότι δεν τους αντιπροσωπεύει. Οπότε υπάρχει και αυτή η πλευρά.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή, μη λέμε μόνο ότι δεν επιλέξανε, ξέρω εγώ, τον Γιωργάκη επειδή έχουν κάτι μαζί του. Μπορεί ο Γιώργος Γεωργάκης να μην θέλει να είναι σε αυτόν τον θεσμό.
0: Ισχύει.
1: Γιατί δεν του ταιριάζει.
0: Ή γιατί δεν θέλει να πάει, ρε παιδί μου.
1: Αυτό.
0: Δεν θέλει να, ούτε να ξοδέψει κάτι από το χρόνο του.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε από οτιδήποτε άλλο.
1: Ακριβώς.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
2: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
3: I want you to get together.
4: Portative bar.
5: Portative bar.
4: Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
6: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
4: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
6: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
7: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
8: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
9: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες Ελωμάς 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
8: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
9: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 5,29.
8: Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
9: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
8: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
9: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
12: Τηλέφωνα 6949-224034 Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077 5 Meals.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής με κλαβδία ξεκινήσαμε, όνειρο βαθύ, και αφού κάναμε έτσι την έντονή μας τοποθέτηση απέναντι στα μουσικά βραβεία, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε προς τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Και ένας Μασούτης είναι δίπλα σας και δίπλα μας και δίπλα σε όλους μας στην κυριολεξία, γιατί κατεβάζετε πια και το application και όλο και βλέπετε στο διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Σε άλλα νέα, μην ξεχνάτε ότι ο Μασούτης ενδιαφέρεται πραγματικά για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτον εδώ τον τόπο και μπορείτε να πάτε να ανακυκλώσετε ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί και μαγειρικό λάδι. Πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως επίσης, επειδή έχουν σφίξει οι ζέστες, το έχουμε νιώσει τώρα, μπήκαμε κατευθείαν σφίξενα, δηλαδή από τη μία στο κρύο και την άλλη στη ζέστη, να ξέρετε ότι εκεί πέρα, παιδιά, θα πάτε και το περιβάλλον είναι 100% φιλικό προς εσάς, διότι ανανεώνουν όλα τους τα φίλτρα στα air condition, που δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτό, από τον αέρα που αναπνέουμε. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με ένα daily throwback.
0: Με ένα daily throwback και throwback. Πολύ ωραίο throwback.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Στέλλα καλή και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: Αυτό είναι ο Απόν. Ρεμπέτη Κοντέλη Κουσκού στο Facebook, Ντέλη Κατ' ο Παύλα Κουσκού, Κατ' ο Παύλα Κουσκού στο Instagram, Ντέλη Κουσκού 2 στο TikTok. Θέλω να σου πω ότι πέρασε ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ θελτικό με την αλλεργία μου. Δεν ενδιαφέρει για κανένα, αλλά δεινοπάθησα.
1: Αλήθεια.
0: Επειδή, ναι.
1: Ακόμα και.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό το παιδάκι μου.
0: Αλλά τι να κάνεις, εντάξει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα
1: Θεωρούσα ότι θα ήσουν καλά πηγαίνατε στο εξωτερικό,
0: ας
1: πούμε.
0: Δεν ήμουνα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, λοιπόν.
1: Ακούω και
0: αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2008.
1: Οκτώ.
0: Ο άνθρωπος που το τραγουδά είναι και αυτός που το έγραψε. Μουσική στίχο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Έτσι θέλω και εγώ που δεν κυβερνάω. Αυτό το τραγουδά είναι αυτό που το έγραψε. Μουσική στίχο. Και πάμε.
0: Δεν έχει σημαίνει ποτέ.
1: Πάμε.
0: Εσύ μου έκλεισε το μάτι, μα δεν με κοίταξε ξανά. Μέσα στις νύχτες στην απάτη μοιάζουν όλα αληθινά. Εσύ μου έδεσες τα χέρια και μου ταξες πάρα πολλά. Και αν χάθηκαν όλα τα αστέρια, κρυφτήκανε στη συννεφιά.
1: Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.
0: Όχι. Αρχικά δεν είναι μόνο ένας, είναι πολύ μέσα σε αυτό το τραγούδι.
1: Πλά
0: ένας το τραγουδά. Είναι πολλοί κόσμος μέσα. Μπερνάει, έρχεται.
1: Παρακαλώ. Ορίστε.
0: Είναι πέντε νοματέοι.
1: Πέντε νοματέοι είναι.
0: Πέντε νοματέοι.
1: Σε αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και ένας από αυτούς πέντε το έχει γράψει κιόλας.
0: Και τους τραγουδάει.
1: Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.
0: Όχι.
1: Οι Boys and Noise.
0: Όχι. Εσύ είσαι αυτή που πάντα ψάχνω, μα δεν βρίσκω πουθενά.
1: Συγκρότημα είναι.
0: Μια σε κερδίζω, μια σε χάνω. Το λες και έτσι. Και πάντα θέλω πιο πολλά.
1: Το λες και έτσι.
0: Ναι. Ναι, πες το συγκρότημα εσύ.
1: Εγώ να το πω συγκρότημα. Είναι συγκρότημα. Έχει υπάρξει συγκρότημα.
0: Ναι.
1: Στο παρελθόν.
0: Παρελθόν.
1: Τώρα όχι πλέον.
0: Θες να σου ξαναπώ.
1: Η foreplay. Περίμενε.
0: Αυτή δεν ήταν και οι τέσσερι. Αλλά σου λέω πέντε ότι είναι αυτή.
1: Πέντε?
0: Ναι.
1: Μπορεί να ήταν και ένα ακόμα.
0: Να περνούσε και τον βάλαμε.
1: Άνδρες είναι.
0: Ναι.
1: Όλοι,
0: έτοιμοι για όλα.
1: Δεν είναι η One.
0: Όχι.
1: Δεν είναι η Boys and Noise.
0: Όχι.
1: Δεν είναι η Foreplay.
0: Δεν μπορούμε όλες.
1: Είχαμε και άλλα συγκροτήματα στην Ελλάδα.
0: Να ξαναπάω. Λοιπόν, εσύ μου έκλεισες το μάτι, μα δεν με κοίταξες ξανά. Μέσα στις νύχτας στην απάτη μοιάζουν όλα αληθινά. Εσύ μου έδεσες τα χέρια και μου ταξες πάρα πολλά. Και αν χάθηκαν όλα τα αστέρια, κρυφτήκανε στη συννεφιά. Κλέβω κλεισί αυτή τη στιγμή. Θέλω να ξέρεις. Έτσι, το λέω και περίμενε, το καταθέτω.
1: Περίμενε. Εντάξει, ωραία, ας φεύγω από το τέτοιο, από τη φάση που το, είναι. Και αν χάθηκαν όλα τα αστέρια. Εσύ μου έκλεισες το μάτι. Αυτό είναι. Οι μέλισσες.
0: Όχι.
1: Εσύ έκλεισες το μάτι. Για ξαναπήγαινε το λίγο. Πήγαινε μου λίγο στο.
0: Εσύ μου έκλεισες το μάτι. Μα δεν με κοίταξες ξανά. Μέσα στις νύχτες στην απάτη μοιάζουν όλα αληθινά. Εσύ μου έδεσες τα χέρια και μου ταξες πάρα πολλά. Και αν χάθηκαν όλα τα αστέρια, κρυφτήκανε στη συννεφιά. Εσύ είσαι αυτή που ψάχνω, που πάντα ψάχνω, μα δεν σε βρίσκω πουθενά. Όχι. Πάντα λέμε ο Μύρωνας Στρατής μου λέει. Μα μια σε κερδίσω, μια σε χάνω και πάντα θέλω πιο πολλά. Να το πάρει το ποτάμι, να κάτσουμε μέχρι αύριο εδώ.
1: Σταμάτα, το ξέρω, αυτό είναι το τραγούδι, αυτό που τραγουδάω είναι.
0: Μάλιστα. Το έχω καταλάβει, το ξέρεις. Δηλαδή,
1: αυτό που τραγουδάω είναι.
0: Δεν ξέρω, μωρέ.
1: Ποιο είναι, πες μου.
0: Ότι δεν έχει
1: είναι αυτό που
0: διχνιάζεσαι.
1: Αυτό είναι. Εσύ μου έκλεισες. Το τραγούδαγα, το τραγούδαγα.
0: Μαντάμ.
1: Ποιος το λέει.
0: Ιωνιδάμα. Μου πεις ό,τι συγκρότημα έχει υπάρξει.
1: Μα δεν είναι πια συγκρότημα, γι' αυτό
0: καταλαβαίνω. Μα είπα, δεν είναι πια.
1: Ναι, θα μπει σε Foreplay και η Boys and Noise είναι ακόμα συγκρότημα.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, το βρήκα κατά το ίμιση.
0: Γιατί το βρήκες κατά το ίμιση, ούτε ποιος το λέει το βρήκες.
1: Το τραγούδισα όμως. Δεν έχει σημασία.
0: Μελωδία, τι λες.
1: Σε παρακαλώ, κατά το ίμιση το βρήκα. Σας παρακαλώ, διαδώστε το. Στείλτε μηνύματα.

0: Αυτός είναι ο λογαριασμός. Εν τω μεταξύ πήγε και στο Ενώπιο Σενοποιείο. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Βεβαίως το είδα ότι πήγε στο Ενώπιο Σενοποιείο. Εντάξει. Έχει χαράξει την πορεία της η Κατερίνα. Και τα πηγαίνει όλα και τα κάνει πάρα πολύ σωστά. Και μεθοδευμένα.
0: Κοίτα, εκ του αποτελέσματος το κρίνουμε, γιατί το αποτέλεσμα δείχνει ότι όντως πάει πολύ καλά.
1: Εννοείται. Εννοείται. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ξέρεις τι, εγώ αισθάνομαι κάπως πάντως ότι η Κατερίνα άνοιξε και έναν δρόμο ξανά για τις λαϊκές τραγουδίστριες.
0: Γενικότερα ζούμε σε μια εποχή που το λαϊκό είναι πιο μπροστά. Και μπορώ να σου πω και το λόγο ακριβώς.
1: Θεωρώ ότι ανέκαθεν ήταν πιο μπροστά το λαϊκό.
0: Όχι. Περάσαμε μια εποχή που τα ρουμανικό pop ήταν πάρα πολύ στη μόδα.
1: Ναι.
0: Μια εποχή που το pop ήταν πολύ στη μόδα.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Pop ήταν στη μόδα. Pop λαϊκό ήταν πάντα.
0: Pop λαϊκό, ελαφρό λαϊκό.
1: Ναι,
0: ένα καθαρά λαϊκό τραγούδι νούμερο ένα δεν πήγαινε. Δηλαδή το είπε του Φέρι, δεν το βλέπει ποτέ νούμερο ένα.
1: Σε καμία
0: περίπτωση. Θα έβλεπε, ρε παιδί μου, το μαζί σου του Αργυρού. Θα βλέπει το ηλιοβασίλεμα. Δεν θα βλέπει ένα λαϊκό τραγούδι. Σπάνια.
1: Ναι.
0: Και θα σου πω και το λόγο ευθύ αμέσω το αν πιστεύω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνη. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
5: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια, το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
6: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
6: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
6: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
6: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
6: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Σαν τελικό κούζινε στην παρέα μα και ανοίξαμε μια κουβέντα για το λαϊκό τραγούδι. Ναι. Εγώ θα σου πω λοιπόν ότι θεωρώ ότι η γενιά του Spotify μεγαλώνει. Δηλαδή τα παιδιά που το 20 ήταν 15 χρονών, είναι 21. Καψουρεύτηκαν, αγαπήσαν, ερωτεύτηκαν. Και όπως ακούς εκεί πέρα το ράκ, τον τρανό, το light και όλους αυτούς, την κάνεις λίγο λαϊκά, γιατί η καρδούλα λίγο έχει αρχίσει και πεταρίζει.
1: Μα το λαϊκό είναι σαν τίποτα.
0: Και αρχίζει η καψούρα και αρχίζει όλο το παρεδώσει το διαφορετικό.
1: Εννοείται.
0: Και όπως πήγαινες εκεί πέρα για να πας στο Waterboom, στρίβεις ξαφνικά παραλιακή και μπαίνεις Ποσειδόνιο, Ρωμαίο και οπουδήποτε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έτσι.
0: Για αυτό το λόγο βλέπουμε και νούμερο ένα πλέον στο Spotify λαϊκά τραγούδια που δεν τα βλέπαμε ποτέ. Δηλαδή, αν θυμάσαι πριν 2 χρόνια, για να μπει ένα στο 30, έλεγε ρε φίλο, ο τύπος έχει ρίξει την Ελλάδα, έτσι. Για να μπει λαϊκό στο 30.
1: Ναι.
0: Δεν έβλεπε ούτε με κι άλλη. Και έβλεπε όλα, λες και είναι ξένα τραγούδια. Μποκοντά, Καμέρα, Παλώμα. Σούζι. Έτσι λεγόταν τα τραγούδια. Ήταν οι τίτλοι, ρε. Από τα τραγούδια.
1: Okay.
0: Ζαφ, λοιπόν, μέχρι στο Μάστορα, πες.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Μια πολύ ωραία διασκευή του Ανδρέα Στάμου, ένα τραγούδι αυτό. Μπράβο. Αυτό που ακούσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Mm. Λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Λέγαμε για το ότι
0: τα λαϊκά. Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους.
1: Εννοείται. Αυτό που ξέρω και αυτό έχω καταλάβει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όχι μόνο τώρα και έχοντας μεγαλώσει. Γιατί με ένα πατέρα μου δεν ήταν λαϊκός καλλιτέχνης, ωστόσο
0: ναι.
1: Έχει υπάρξει πάρα πολλά λαϊκά σχήματα. Το λαϊκό είναι σαν τη βότκα λεμόνι, το παιδί μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι το κοκτέιλ. Καταλαβες. Θα πιεις ένα κοκτέιλ, θα πιεις δύο κοκτέιλ. Κάποια στιγμή θα πιεις ένα ποτό κανονικό. Ένα κανονικό ποτό. Θέλεις, ρε παιδί μου, να νιώσεις, να την ακούσεις, να περάσεις καλά. Και είναι και το εύκολο και το γρήγορο. Και είμαστε σε μια χώρα, ρε παιδί μου, που το λαϊκό μας είναι το pop.
0: Επίσης,
1: το popular, το
0: ναι,
1: δικό μας είναι το λαϊκό.
0: Ναι, ναι, όπως και στη Ρουμανία, που το folklore είναι το λαϊκό του.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης, να πω και ένα άλλο πολύ βασικό. Άνοιξαν πάρα πολύ συναυλίες. Στα λαϊκά.
1: Σίγουρα.
0: Που δεν ήταν μόνο μπουζούκια, μην είχε πρότεινο.
1: Και υπάρχει.

0: Εγώ αυτό που λέω για την Κατερίνα είναι ότι έβαλε και ένα δικό της στίγμα. Δηλαδή, δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτή η λαϊκή τραγουδίστρια που θα βγει με το μίνι φορεματάκι και θα τραγουδήσει. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι. Ότι έφερε και ένα δικό της. Αντίστοιχα και η Ρία. Δεν είναι αυτή η τραγουδίστρια που θα κάνει αυτό το λαϊκό όπως το είχαμε εμείς συνηθίσει. Θες είναι και τα social media επίσης που σε βοηθάνε πάρα πολύ να έρθεις πολύ πιο κοντά με τον καλλιτέχνη ενδεχομένως. Μπορεί να είναι και αυτό.
1: Είναι και μία. Νομίζω ότι γενικότερα έχουμε πάει σε ένα πιο ωραίο υλικό.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σε αγαπάω.

0: δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1.
1: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικό design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
5: Δηλαδή?
4: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
0: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
6: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
0: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
6: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
0: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
7: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
7: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
6: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
0: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
6: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
0: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
6: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
0: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
6: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
8: cantare. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα. Best 103,1. Αυτός είναι ο καλύτερος της πόλης με πολύ πολύ απδιάθεση. Και σήμερα παρέα εδώ στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Είμαι ο Ματθαίος και θα μείνω στην παρέα αυτή μέχρι τις 4, στην καρδιά αυτής εδώ της εβδομάδας, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στην πρώτη εβδομάδα για τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Όλες οι επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα έρχονται τώρα για να βάλουμε δροσιά στο μεσημέρι της Τετάρτης με την θερμοκρασία αυτήν εδώ την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Το είπα και στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας ότι από την μέση της εβδομάδας και μετά θα έχουμε άνοδο, θα φτάσει μέχρι και τους 30, θα τριανταρίσει η θερμοκρασία στη Ρόδο μας. Anyway, είμαστε εδώ για να κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες μαζί με τα καλύτερα.

Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Η Δεσποίνα Μαρδί, εδώ στον Best 103,1. Θέλω να μ' αγαπάς, το νέο τραγούδι το οποίο ακούσατε αποκλειστικά σε πρώτη μετάφραση στο νούμερο 1. Για τις επιτυχίες, καλησπέρα, καλό μεσημέρι για άλλη μια φορά και σήμερα παρέα για δύο ολοκλήρες ώρες μαζί με τα καλύτερα εδώ για να κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες, όπως λέει και το εύστοχο μότο μας. Καλησπέρα και στα παιδιά του Instagram. Σε λίγο θα κάνω άλλη μια βόλτα και εκεί να δω τι ακριβώς γίνεται. Τα μηνύματά σας και στο Viber, στον γνωστό αριθμό μας, το 697-031-1031, εκεί που τα λέμε σε καθημερινή βάση. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες. Σε λίγο η Κλαβδία με το όνειρο βαθύ. Προηγείται ο δικός μας τριαντάφυλλος για να πάμε στο break των 2.30.
1: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

0: Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη. Κλειστά.
4: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
5: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
7: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
6: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
6: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
7: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
6: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
7: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Αμέσως τώρα.
10: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
10: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
11: Επιστροφή εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Στην καρδιά αυτής εδώ της εβδομάδας, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι στην παρέα για άλλη μια φορά. όπως κάνουμε στα μεσημέρια μας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Γεια σου Νεκτάρια, γεια σου Κωνσταντίνα, στον Λουκά, στον Φώτη, στην Κατερίνα. Υπομονή στους δρόμους και τους ίδιους φίλους και τις φίλες οδηγούς. Και σήμερα παρέα, αυτό που έχετε να κάνετε είναι απλά να δυναμώσετε λίγο ακόμα την ένταση για να κάνουμε τη διαδρομή σας μοναδική και να βάλουμε δροσιά σε αυτό εδώ το μεσημέρι της Τετάρτης με υψηλές θερμοκρασίες. Μπήκε ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού στη Ρόδο μας. Ελένη Φουρέιρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι, αλλά ένα αγαπημένο στα προτινόμενα σε αυτό εδώ το μεσημέρι στον Best 103,1.

Μεσημέρι στον Best με τον Ματθαίο Χατζηγεωργίου. Η ραδιοφωνική σου παρέα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Σίγουρα είναι αγαπημένο και στα προτινόμενα της Τετάρτης, στην καρδιά της εβδομάδας εδώ στον Best 103,1. Όσο ζω, μας ο Γιώργος Μαζωνάκης με άλλο ένα αγαπημένο εδώ στον Best 103,1, στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Τετάρτη 3 Ιουνίου, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Παιδιά, η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου υιοθετήθηκε μόλις το 2018 εν μέσω ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Παγκόσμια ημέρα καθιερώθηκε με σκοπό να αναδειχθεί η ευελιξία του ποδηλάτου, με έμφαση να δίδεται στην συνεισφορά του στην μακροζωία και τις βιώσιμες μετακινήσεις. Αυτή λοιπόν είναι η ταυτότητα αυτής εδώ της Τετάρτης 3 Ιουνίου. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι. Στα μηνύματά σας είμαι ο Αρθέος, λίγο πριν από τις 3. Ο Νίκος Απέργης με την Δάφνη Λόρενς με το Ίσως Αύριο. Σε λίγο η Άννα Βύση για να πάμε στο break των 3. Επιστρέφω για άλλα 60 λεπτά, άλλη μία ώρα με επιτυχίες και αγαπημένα στον καλύτερο της πόλης.

0: Best 103,1.
1: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
2: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
1: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
2: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
1: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Από το 2008 τρώμε μαζί.
3: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη. Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410 43613 και 6944 65 15 75.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
5: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
4: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
5: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
4: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
5: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22 41 02 3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
7: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
8: Acteon Classic.
7: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
9: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
10: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
9: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
10: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
11: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
12: Δηλαδή,
11: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
13: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
14: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
13: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
14: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
13: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
15: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
16: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
16: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
16: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
16: Είστε σίγουρα medium?
17: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
18: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
19: Αμέσως τώρα.
20: Αμέσως τώρα.
19: Η μουσική του σήμερα
20: και όλα τα αγαπημένα
19: παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
21: Ξεκινάει η δεύτερη ώρα στον Best 103,1. Τα καλύτερα, τα ακούς τον καλύτερο. Άλλο ένα μεσημέρι παρέα στην μέση αυτής εδώ της εβδομάδας. Η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ο πρώτος μήνας του φετινού καλοκαιριού, στο οποίο έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Γιατί αυτό λέω, παιδιά, πάντα όλα ξεκινάνε μέσα από το αγαπημένο σου ραδιοφωνό. Τώρα έχω κάτι πολύ σημαντικό να σας προτείνω. Το βιβλιοχαρτοπολείο Ιππική και ο Πολιτιστικός και Ολαγραφικός Σύλλογος Ορονής Ρόδου του Αμπερνάλη και οι εκδόσεις Διόπτρα σας προσκαλούν σε ένα διασκεδαστικό διαδραστικό βιβλιοπάρτι με το αγαπημένο ηγέτη των παιδιών την 5η 4 Ιουνίου, αύριο δηλαδή στις 7.30, μαζί με την συγγραφέα και εικονογράφο Μαρίνα Γιώτη θα ανακαλύψουμε την δύναμη του ακόμη, την αξία των λαθών και τις δυνατότητες της θετικής σκέψης στην αίθουσα του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Σορονής Ρόδου του Αμπερνάλη. Είσοδος ελεύθερη για παιδιά άνω των 4 ετών. Όλα αυτά λοιπόν αύριο 5η στις 7.30 το απόγευμα. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα. Η Διαδά μου τώρα, Ξελογιάστρα. Και αυτό το ακούσατε αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση εδώ στον West 103,1.

0: Best 103,1.
1: Πιάζει Λιμπόργο.
2: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
7: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
6: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
8: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
9: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
8: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
9: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
8: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
9: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
8: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
9: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
8: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
9: Τηλέφωνο 22410-75-765. Το κελάρι του Κώστα.
8: Κάτι παραπάνω από κάβα.
10: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
11: Χτίζεις ή ανακαινίζεις. Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
12: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
13: Live your fantasy.
14: Αμέσως τώρα.
15: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Κάτι ξέρει.
1: Μία και μοναδική Ρία Ελληνιδού, κάτι ξέρει στον Best 103,1 και αυτό στα προτινόμενα τη Τετάρτη αυτή, το νούμερο 1 για τι επιτυχίε. Σε λίγο παίρνει θέση η Αθήνα Κλίμη, έρχεται με φορά για να ξεκινήσει μία super B-viral εκπομπή στη μέση τη πρώτη εβδομάδα. Γι' αυτόν εδώ τον μήνα. Ευχαριστώ, παιδιά, και για σήμερα. Τα λέμε αύριο, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε την εβδομάδα αυτή, στο πρώτο τελευταίο τη. Δίωρο, αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 2, την ίδια ώρα θα είμαι πάντα εδώ στην γνωστή παρέα του μεσημεριού. Από μένα το Μαρθαίο, μεγάλο φιλί, τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια στο απόγευμα της Τετάρτης.

0: Βρωμικά. Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
3: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
2: Εκεί είναι ο Σαράντης.
3: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
4: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
3: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
4: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
3: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
4: Τηλέφωνο 22410-92-790.
3: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
5: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
7: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
6: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
7: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
6: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
7: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
6: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
7: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου. Και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
9: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
8: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
9: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
8: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
1: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
8: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerontis.gr. Τηλέφωνο 22410 22378.
12: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Τεταρτούλα. Καλή Τεταρτούλα σε όλους, παιδιά. Μέσα εβδομάδας. Ανεβαίνει η διάθεση όσο πηγαίνουμε προς το τέλος εβδομάδας. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Το Instagram μας είναι ανοιχτό για μηνύματα και φυσικά μένετε συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλά πράγματα και να πούμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Επικαιρότητα, νέα μουσική, κοψίματα δυστυχώς εκπομπών. Πολλά πράγματα έχουμε να δούμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Με ένα τέλος εποχής στην ψυχαγωγία που έχει σχολιαστεί πάρα πολύ. Ολοκληρώνω τη μόνη ψυχαγωγική, αμυγός ψυχαγωγική εκπομπή όλη τη τηλεόραση και αυτό δημιουργεί κάποια θλίψη σε όλους μας που δουλεύουμε στα media. Γιατί τι θέλουμε την ψυχαγωγία. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν για να διαβάζουμε και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και φυσικά μένετε συντονισμένοι γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται μέσα τώρα.

0: σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Η Ανδρομάχη λοιπόν μου έδωσε μια πολύ ωραία συζήτηση, μια πολύ ωραία συνέντευξη. Θέλω να πω, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά στις live εκπομπές. Και να πω σε αυτό το σημείο το ότι επειδή γνωριζόμασταν κιόλας, μου κίνησε πάρα πολύ ωραία το ενδιαφέρον, γιατί είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Στο Mad VMA Vidcast λοιπόν μας μίλησε για το τι θα δούμε φέτος στο Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, που θα δούμε ένα φύτο όπως μας αποκάλυψε. Αλλά μάλιστα μίλησε για το παιδί της, αλλά και για την περίοδο της Eurovision, που είναι κάτι που δεν έχει σχολιάσει πολύ συχνά. Και είπε μια πολύ μεγάλη κουβέντα, το ότι δέχτηκε τόση κριτική, που ήταν σαν να έπρεπε να κάνει restart, σαν να έπρεπε να ξαναποδείξει όλα αυτά που είχε κάνει μέχρι τότε. Πόσο άσημο και ταυτόχρονα όμως πόσο πραγματικότητα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου

0: Viral Radio Show
1: Best 103,1.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
6: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
6: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
6: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
6: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
6: Τηλέφωνο 22410-75-765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
7: Shine bright like a diamond.
8: Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής.
7: Shine bright like a diamond.
8: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργωτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
9: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs. Where summer meets history.
10: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Sisha. The ultimate combination.
11: Beyond your imagination.
10: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
11: Enjoy the summer.
10: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
12: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
13: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
16: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
17: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
16: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
17: Το Γιώργο! Το Γιώργο τον βλέπετε!
16: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
17: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά!
16: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
17: Είστε σίγουρα medium?
18: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
19: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
20: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Να σας θυμίσω ότι έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί εδώ πέρα, Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, με και Εφημπρίο και Τσαχπινιά. Και ταυτόχρονα έχω να σας θυμίσω ότι την Πέμπτη έχουμε throwback Thursday, οπότε περιμένω και τα throwback τραγούδια σας, παιδιά. Δεν θέλω να με ξεχνάτε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Γι' αυτό το λόγο, μην μου πάτε πουθενά.

Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί για το viral θέμα, τα viral τραγούδια αλλά και viral προτάσεις, παιδιά, γιατί έχω πολλά να σας πω. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, όπως σας είπα, και επιστρέφω. Προς το παρόν δυναμώστε την ένταση, γιατί έρχεται κομματάρα, παιδιά, εδώ πέρα.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
3: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
5: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
6: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
5: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
7: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
7: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
8: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
9: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
8: Η ίδια.
9: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
10: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410 90 525.
11: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
12: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
13: Δηλαδή?
12: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
13: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
11: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633.
11: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι για να πούμε τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα αλλά και τις καλύτερες προτάσεις. Το The Outlast, The Jungler φέρνει το πιο ακραίο παιχνίδι επιβίωσης στο Netflix και εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι και μέσα στις πλατφόρμες έχουν αρχίσει να μεταφέρονται reality αλλά και shows. Λέτε να μιλάμε για τέλος εποχής? Θα δούμε. Προς το παρόν αυτό που ξέρω είναι ότι η φωνή μου αρχίζει και κλείνει και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Ας δει να κάνουμε στην παρέα σας λοιπόν, έχουμε λίγο ακόμα μαζί και φυσικά επιστρέφω σε live.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και πάμε, παιδιά, λίγο για να ανέβει η διάθεση, να πάρουμε λίγο αέρα έτσι από νησιά. Το Σαββατοκύριακο στη Μύκονο έγινε ένας χαμός. Η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον σύντροφό της, που μάλιστα αποθανάτησαν και πολύ ωραίες στιγμές παιχνιδιού με τον Μπάρι, Μαρία Αντωνά, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Φέη Θεοχάρη και πολλοί ακόμα celebrities βρέθηκαν εκεί πέρα, προκειμένου και για να πάνε στα εγγένεια ενός μαγαζιού, αλλά και για να διασκεδάσουν, παιδιά. Και η διασκέδαση βασικό, δεν είναι? Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και αναμένουμε καλοκαίρι 9 Σαββατοκύριακα, παιδιά, μέχρι τον Αύγουστο. Μόνο αυτό θα πω και επιστρέφω.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
5: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
4: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
5: Το Γιώργο τον βλέπετε?
4: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
5: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
4: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
5: Είστε σίγουρα medium?
6: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
7: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
0: B-Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

Αλλαγές έχουμε, αλλαγές επίσης. Trends φυσικά. Και αν δεν έχεις κάνει ακόμα το trend που κυριαρχεί στο TikTok αυτή τη στιγμή, όπου φτιάχνεις το viral παγωτό με τρία μόνο υλικά, τότε πραγματικά έχεις χάσει. Γιαούρτι, μύρτιλα ή οποιοδήποτε άλλο φρούτο θέλεις, λίγο μέλι, τα βάζεις μέσα στα δοχεία που χρησιμοποιούμε για τα παγάκια, πολύ καλά κατάλαβες, και έχεις τα πιο ωραία μίνι παγωτάκια. Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη, δεν θέλω να ξανοιχτείτε και να το αφήσετε όλο το βράδυ, και τρώτε κατευθείαν. Ούτε χρειάζεται να πηγαίνετε σε περίπτερα, ούτε τίποτα. Αντί να κλείνεις την παρέα σας, λοιπόν, thank me later και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το B-Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμητον στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος, φίλα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Viral. Best 103,1. Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
6: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης. Θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
0: Best 103,1.
7: Τέλος οικογένεια εδώ. Πάμε λίγο.
8: Τα έλεγα και χθες που είχαμε sign out loud ότι παιδιά, εντάξει, η Κατερίνα τώρα είναι μεγάλη πρωταγωνίστρια. Μεγάλος θείασος, μεγάλες φουρτούνες, μεγάλα καράβια, πώς τα λένε αυτά. Οπότε και ο κόσμος έστελνε χθες μηνύματα και έλεγε άντε, δίνουμε και διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα σας.
7: Βεβαίως.
8: Οπότε έστελναν και έλεγαν, ωραία, να πάμε να τη δούμε εκεί. Να,
7: και όπως τα λέμε, εσείς θα τη δείτε και μια μέρα νωρίτερα οι συνδετοί μόνες. Αν θέλετε, ελάτε.
8: Θα είναι κανονική όμως πρόβα. Δεν θα τσακώνεστε, παράσταση. Εννοώ. Δεν θα τσακώνεστε.
7: Όχι, δεν τσακώνομαστε.
8: Πιο δεξιά, πιο αριστερά.
7: Όχι. Πιο πάνω, παράσταση. Κλείσε. Και χθες παράσταση δώσαμε μετά.
8: Ναι.
7: Δεν λες.
8: Α, δώσατε παράσταση για τους δημοσιογράφους.
7: Ήταν εκεί, όχι, δεν μείνανε οι δημοσιογράφοι, μείνανε κάποιοι άνθρωποι. Δεν λες που ήταν χτες, γιατί η παράσταση στο θέατρο Άλσος είναι το αγοριό απέναντι με τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Και είχε έρθει η γυναίκα του Μίμη Πλέσσα.
8: Α, ναι, το είδα.
7: Δεν λες που η γυναίκα έμεινε, εγώ την παρατηρούσα, λέω να δω, θα λακίσει μέχρι το τέλος.
8: Πω, και πιο δύσκολο αυτό λες, ε.
7: Ναι, γιατί τώρα μ' ακούει τα τραγούδια και δεν τα ξέρεις.
8: Αυτό έχει το δικαίωμα να σηκωθεί και να πει, δεν μ' αρέσει.
7: Βεβαίως. Βεβαίως.
8: Έχει τα δικαιώματα.
7: Εκεί βεβαίως.
8: Δεν μ' αρέσει η Ζαρίφη να πει.
7: Ναι.
8: Την κόβεις.
7: Κόψε τη Ζαρίφη.
8: Ναι, άστη μόνο να μιλάει.
7: Να πηγαίνει πέρα δόθε με τα κοτσίδια. Άστη κόψε τη Ζαρίφη τα τραγουδιά.
8: Δεν είπε κάτι για κανέναν.
7: Ίσα-ίσα. Η γυναίκα, δόξα τω Θεώ.
8: Μπράβο.
7: Έχει και καλοσύνη από ό,τι κατάλαβα. γιατί εντάξει, έκρινε με καλοσύνη. Εντάξει, τώρα η αρχή θα είναι, όπως ξέρετε, πάντα στις θεατρικές παραστάσεις. Έχει το εξής ωραίο όταν έρχεσαι στην αρχή, γιατί βλέπεις όλο αυτό, ξέρεις, το αντάριασμα.
8: Ναι.
7: Αλλά περιμένεις να πατηθεί λίγο η παράσταση. Είναι αυτό που λέμε στο θέατρο, πάτα τη λίγο την παράσταση και θα έρθω.
8: Ναι, να τα βρείτε λίγο τα κουμπιά σας, τα πατήματα. Να γίνει,
7: θα περάσει
8: να
7: το ωραίο
8: νεράκι.
7: Παιδιά, το Άλσος και με μουσική παράσταση είναι τέλεια. Γιατί έχεις το αεράκι αυτό το βραδινό. Τα κρασάκια σου, τα τυράκια σου, τα αυτάκια σου, τα όλα σου.
8: Έχει και φαΐ δηλαδή.
7: Βεβαίως, έχεις τα κρύα. Εχθές, ας πούμε, σερβίραμε, ξέρεις, έχει ντακάκια, μικρά τυράκια.
8: Α,
7: αυτά του κρασιού. Ναι, αυτά που σ' αρέσουνε.
8: Α, έχει.
7: Έχει σουσουδάκι.
8: Ναι, α, σαν θερινό σινεμά.
7: Ναι, τσιμπι τσιμπι.
8: Και παράσταση.
7: Ναι, τσιμπι τσιμπι, τσιμπι τσιμπι.
8: Ωραίο.
7: Ωραίο και γιατί.
8: Σινεμά.
7: Αχ, ένα θερινό, ένα συνέπαρι δεν έχουμε πάει. Ένα
8: συνέπαρι που βγήκε νομίζω και από το, ίσως το πιο ωραίο, νομίζω, όχι, βγήκε επίσημα το πιο ωραίο θερινό σινεμά στον κόσμο.
7: Μα είναι το συνέπαρι, δεν υπάρχει.
8: Είναι.
7: Γι' αυτό και για να βρείτε. Γενικότερα, είναι η εποχή τώρα που δεν έχει και τον Τάλιακα,
8: ναι,
7: σε ζέστη. Δηλαδή, δεν είναι ο Τάλιακας. Το κουνούπι ακόμα είναι δειλό. Δεν έχει βικά τα,
8: ναι,
7: από, δεν έχει ακόμα.
8: Άνοιξα βέβαια χθες λίγο, εγώ λίγο. Χθες είχε πάρα πολύ ζέστη στο σπίτι.
7: Είχε υγρασία.
8: Ναι, δηλαδή με τον μπήκα σπίτι, λέω, οχ, δεν κάθεσαι εδώ πέρα. Και τα άνοιξα, πέντε λεπτά άνοιξα, μπήκανε κουνούπια.
7: Είχε υγρασίες.
8: Και κουνούπια. Μπαίνουν.
7: Τι υγρασίες είναι αυτές. Είχε υγρασίες. Κοιτάξτε, είναι ωραία όμως εποχή να επαναφορτιστούμε και να πούμε ξεκινάμε να βγαίνουμε λιγάκι. Γιατί και εμείς εδώ το χειμώνα το πανηγύρι, εδώ που τα λέμε, τι πανηγύρι, που το κάναμε εμποροπανήγυρι του Αγίου Νεκταρίου το έχουμε κάνει.
8: Τώρα όμως σιγά σιγά, παιδιά, είναι καλοκαιράκι, σε πιάνει έτσι μια.
7: Αντάρα.
8: Αυτό, είναι μια όρεξη το.
7: Σε πιάνει μια αντάρα, σε πιάνει μια αντάρα. Όχι, ωραία, θα περάσετε. Χαίρομαι που δίνουμε τις προσκλήσεις, γιατί με ενημερώσαν για το θέατρο. Μου λέει θα δώσουμε από το ραδιόφωνο σας. Λέω παρακαλώ εγώ.
8: Γιατί με κοίταξε έτσι.
7: Σε κοίταξε για να δει αν δίνεις τις προσκλήσεις.
8: Α, με κοίταξες λίγο περίεργα.
7: Έτσι, ναι, κοιτάει ο Γιώργης.
8: Δεν μ' αρέσει.
7: Εγώ στην παράσταση τα έχω με Γιώργη. Ο τόνος πέφτει γιατί είναι νησί.
8: Α, θα γνωρίσω αύριο έναν Γιώργη.
7: Ο Γιώργης που τα έχω στην παράσταση είναι ο Λευτέρης Ελευθερίου. Οπότε
8: καταλαβαίνετε. Α, τον είδα σήμερα, ήταν καλεσμένος.
7: Ήρθε σε εσάς.
8: Ναι, καλεσμένος κατκέν. Δεν μιλήσαμε, ενώ δεν έτυχε εκείνη την ώρα. Πήγε από την άλλη μεριά, πήγα εγώ από την άλλη μεριά. Είχα μια δουλειά εγώ, πήγα μια τουαλέτα.
7: Τι θα γίνει τώρα, θα τελειώσουμε τα πρωινά, ας πούμε.
8: Ναι, ήταν εκεί. Ωραίος τύπος. Φωνακλάς,
7: ναι,
8: λίγο, ενώ έτσι την,
7: ναι,
8: κάνει έντονη την παρουσία του.
7: Βέβαια. Το Γιώργης είναι ο δικός μου. Ο Κωνσταντής που είναι ο Τσιμιτσέλης είναι της Γερονικολού, όπως και στη ζωή.
8: Α.
7: Η ζωή αντιγράφει την τέχνη που λένε. Και ο Γιωργούλης είναι της Ναταλίας Δραγούμη. Και ο Λιβάνης είναι της άλλης κοπέλας. Γιατί και ο Λιβάνης παίζει λίγο.
8: Α, παίζει και ο Λιβάνης. Παίζει καλά. Και ο Λιβάνης ήταν καλεσμένος προχθές.
7: Τι έχετε πιάσει όλο το άλλο.
8: Έχουμε πιάσει μάλλον το θείασό σας.
7: Το έχετε πάρει παραμάζωμα.
8: Νίκη Λάμη είχαμε καλεσμένοι προχθές.
7: Εντάξει,
8: μάλλον
7: εκεί μιλάμε για τρέλα.
8: Μάλλον, Νίκη Λάμη, έχουμε συνεργασία.
7: Θεότητα. Την είδες τη θεότητα, είναι η Νίκη Λάμη.
8: Ναι.
7: Η θεά του Ολύμπου. Μιλάμε τώρα, η κοπέλα είναι όλη την ώρα στην παράσταση. Ενώ παίζουμε, μου κάνει νόημα. Σήκωσε τους ώμους. Μην καμπουριάζεις, μην καμπουριάζεις. Και είμαι όλη την ώρα σαν το στυλιάρι κάθομαι, γιατί με το που με κοιτάει η Λόμη λέω πω η δασκάλα.
8: Την έχω λίγο ζαμανφού όμως τη γενικά. Ότι είναι λίγο κοσμάρα με την καλή έννοια. Ότι είναι λίγο ανέμελη.
7: Είναι και είναι και φοβερή στην παράσταση. Και βέβαια, έτσι για να. Γιατί εμείς πες λέμε, ερμηνεύουμε τα τραγούδια ηθοποιίστικα. Σοφία Κουρτίδου και Λιβάνης το πάνε δυνατά πολύ.
8: Α, η Κουρτίδου είναι ως τραγουδίστρια, κυρίως.
7: Είναι και ηθοποιός. Αλλά εντάξει, τώρα ακούς την Κουρτίδου να πει το αν είναι η αγάπη αμαρτία. Μιλάμε, το σκίζει η γυναίκα. Έχει φωνή.
8: Α, ναι.
7: Έχει φωνάρα η Σοφία.
8: Α, τι ωραία. Ναι, το ήξερα, αλλά.
7: Παιδιά,
8: που το λες
7: να μου
8: εσύ
7: το έλεγε. Επειδή έχουμε live ορχήστρα και βλέπω ποιοι είναι οι οργανοπαίκτες. Τα παιδιά τα ήξερα τα πολλά από, ξέρεις, από συναυλίες, από
8: μαγαζιά. Από τα μπουζούκια που πήγαινες.
7: Και μιλάμε και που παίζουν με νταλάρες και τέτοια.
8: Ντρέπομαι.
7: Και ντράμερ μας είναι ο Σωτήρης Ντούβας. Ο οποίος Σωτήρης Ντούβας είναι ο ντράμερ που παίζει με Θανάση Κωνσταντίνου Σοκράτη και τέτοια.
8: Α.
7: Ποιο να μου το έλεγε ότι θα μου. βαράς. Εσύ τα drums που βαράς του Θανάση τα drums.
8: Και νιώθεις εσύ.
7: Νιώθω τώρα.
8: Έχουν γιατί... drums τα τραγούδια σου.
7: Χαμός.
8: Τι τραγουδάς.
7: Αχω και ό,τι δεν είχε βάλαμε. Και το άμα δείτε το φεγγάρι με ρούλο είναι. Άμα δείτε.
8: Α, έχεις, ωραία. Άντε θα τα δούμε. Τα δώσουμε άμα είναι και μετά τις προσκλήσεις.
7: Το βασικότερο είναι τα χορευτικά, χάρη μου. Δεν είναι τα τραγουδία.
8: Μήπως να στείλουν και τώρα μηνύματα έτσι που τα χορευτικά.
7: Τον Παπάζογλου που μας κάνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορείτε να κάνετε αυτό.
8: Καλέ, ο γνωστός Δημήτρης Παπάζογλου που σας κάνει. Ναι. Αυστηρό τον έχω.
7: Πάρα πολύ.
8: Σε έχει νευριάσει.
7: Ναι. Αλλά τι να κάνω, υπομένω.
8: Είναι καλός όμως, ε.
7: Ναι, χορογράφεις πολύ, αλλά νομίζει ο άνθρωπος ότι όπως οι χορευτές, ξέρεις, τους λες ένα, δύο και μαθαίνεις, καταλαβαίνεις ότι για να μάθεις χορογραφία με το δέπι που έχουμε και εμείς οι δύο.
8: Ε, καλά, και δεν είσαι και χορεύτρια.
7: Ναι. Ναι. Έρα και γίνεται. Μου λέει, δεν κάνεις σωστά το πλοίε. Λέω μέσα σε μία φράση μου έχετε πει τρεις διαφορετικές άγνωστες λέξεις.
8: Είναι οι χορογραφίες όμως του έχουν μείνει 80s, 70s ή
7: είναι χορογραφίες ελληνική ταινία.
8: Α, ωραίο. Θα το χόρευες έτσι κι αλλιώς.
7: Που θα το χόρευα, ναι. Δηλαδή που εμένα με βλέπεις και λες να την κοπέλα, θα κάνει την Μάρθα Καραγιάννη. Θα τα δείτε, θα τα δείτε. Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον.
8: Λοιπόν, μετά θα δώσουμε και προσκλήσεις αν είναι, γιατί νομίζω τώρα με όλη αυτή την περιγραφή θέλετε να πάτε.
7: Βέβαια θέλετε. Μόνο και μόνο να δείτε τι είναι όλο αυτό.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελό του 104,6 My Radio. Χάρης Χρονόπουλος, καπεταλέως.
1: Η Κατερίνα Ζαρύφη, βασίλισσα του πανηγυριού. Τώρα που συζητάγαμε εδώ πέρα κάτι για τραγούδια,
0: ναι.
1: Ψάχνω ένα τραγούδι πάρα πολύ που το ακούω στο TikTok, αλλά δεν το έχω βρει ολόκληρο. Αυτό που λέει τη γιαγιά του Τάμ Τυριρή.
0: Α, το είχα βρει. Μ' αρέσει γιατί ξέρεις τι με συγκινεί, ότι παραμένει ο ίδιος ο αλγοριθμός μας.
1: Που είναι ένας κύριος που είναι ντυμένος γυναίκα. Δεν ξέρω τώρα τι φάση, που έχει να κλουβίσει το κεφάλι και λέει.
0: Ναι.
1: Τι λέει του μυαλού στο κλουβί και τη γιαγιά στο Τάμ Τυριρή.
0: Επίσης, έβγαλε ένα καινούργιο ένας κύριος που πήρε 13 στα μαθηματικά. Δεν ξέρω αν τα άκουσες. Που λέει: κυρία, σας δίνω κάποια τρία και πάω παραλία.
1: Α, αυτό δεν το έχω ακούσει.
0: Καινούργιο, καινούργιο.
1: Αλλά φέτος επίσης υπάρχει και πολύ δυνατή χρονιά σε viral μαθητές πανελληνίων.
0: Το έλεγα.
1: Δηλαδή, πολύ virality.
0: Το Χρήστο το έλεγα πριν. Του λέω: ρε, εσύ, τι ωραία λέω τα πανελλήνια τα φέτος. Έχουν βγει αγριεμένοι. Σαν να ξέρουν ότι τώρα πια θα παίξουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και κάποιοι έχουν μείνει στο χρόνο. Δηλαδή άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο χρόνο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πέρα από αυτούς που ναι, όντως και φέτος. Είναι μια κοπέλα που είπε, ξέρω εγώ δεν ξέρω γιατί ήρθα. Δεν θυμάμαι καν τη μάθημα. Ήρθα για να πέσουν οι
0: βάσεις. Εγώ για το καφεδάκο. Η οποία έπια λέει τον εσπρεσάκο μου, μια χαρά είμαι.
1: Και λάτρεψα και το νεαρό που είπε πού στοχεύεται και λέει ιατρική και γέλαγε μόνο.
0: Ναι. Δεν στοχεύω κάπου. Εγώ ήρθα. Εντάξει, και ο άλλος που έκανε βέβαια το μανιφέστο και τον κόψαν άρον-άρον το παιδί.
1: Α, αυτό που το. Που ναι. Πήγε να πει.
0: Ναι, που πήγε να πει.
1: Είχε και δίκιο. Λέει δεν υπάρχει στόχο στη ζωή. Υπάρχει όραμα. Το φιλοσόφησε και λίγο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλέ, εμείς σήμερα στο Ποτσόρνο είχαμε ναι. Έναν κύριο, τον κύριο Κιωσές, αν δεν κάνω λάθος, που είναι σύμβουλος επαγγελματικού τέτοιου τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Όλα είναι AI, ρομπότ, αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Και βέβαια το πλέει σε απορροφησιμότητα σύμβουλοι ψυχικής υγείας.
1: Γιατί με τόσο AI φαντάζομαι θα το θέλεις.
0: Θα σου σφυρίζει. Δεν ήρθε μας το ρομπότ και μου χόρεψε χάρη. Θα
1: το είδα
0: μετά.
1: Το είδα.
0: Τρόμο έζησα.
1: Γιώργο, σου είχα αποστείλει, επειδή με κοιτάς άγρια, και κάποιους viral μαθητές πανελληνίων στο σύστημα. Υπάρχουν να τα ακούσουμε? Όχι, φαντάζομαι. Ωραία, λοιπόν.
0: Βεβαίως και υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Σε εκθέτει.
1: Πάλε να τα ακούσουμε, ρε παιδί μου.
2: Το περιμένετε ένα τέτοιο θέμα?
3: Κοίταξε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά. Εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα.
4: Άρα
3: είναι,
4: μετά για στοχεύει σε κάποια τα σχολή ή κάτι.
3: Θα δείξει τώρα δουλειά. Πάω δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Τσιγάρο.
4: Σε αντιδράσει από τα παιδιά γύρω σε πώς τις είδατε?
3: Χαλαρού τους είδα.
0: Χαλαρού τους είδα.
2: Ήταν όλα πολύ εύκολα.
3: Ναι, δηλαδή.
2: Δηλαδή είχαν πολύ θετικές.
1: Εντάξει, ήταν το βλάχι τώρα καλύτερα.
0: Τώρα το έρμο πήγε να απαντήσει σοβαρά. Τα είδα πολύ θετικά. Χαλαροί ήταν όλοι. Δεν είδα κάτι να συγχίζονται.
1: Πάντως έχει ξεφύγει το πράγμα και είναι. Βάλει και αυτό το πολύ αγαπημένο που γέλαγε.
2: Δεν ξέρουμε τόσο τώρα. Εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όπως είχε ασχοληθεί όλη τη χρονιά, εντάξει, τα ήξερε η Ελλάδα.
0: Τι έγραψες εσύ για τη μοναξιά?
2: Για τη μοναξιά.
0: Ναι.
2: Τι να πούμε τώρα, δηλαδή.
0: Τι να πούμε.
2: Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, α πούμε. Μπράβο. Δηλαδή βγαίνω
0: μπράβο.
2: Έξω.
0: Μπράβο.
2: Περνάω καλά.
0: Μ' αρέσει.
5: Ναι, αλλά έπρεπε να αναλύσει κάτι που αφορά.
2: Ναι, είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά, δηλαδή.
0: Ναι, είναι κατά.
2: Δεν είμαι τόσο τη μοναξιά. Ηλικιωμένη τώρα, εντάξει, λογικό είναι.
0: Ναι.
2: Πολύ ηλικιωμένη εκεί πέρα μου σε έγραψα. Ξέρετε τι, πολύ ηλικιωμένη.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο γιατί. Δηλαδή, δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω.
0: Μπράβο.
2: Πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη.
0: Μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο.
2: Καταλάβα, δηλαδή τώρα.
0: Πώς έλεγε ο Μπέζος, μπράβο, Μάκη.
5: Τι έγραψε?
2: Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλα ότι.
0: Τι.
2: Πολλές φορές βγαίνω έξω με του ηλικιωμένου. Πάω βόλ.
0: Σ' αγαπώ. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους.
1: Είναι και αυτό έκθεση. Δηλαδή δεν του άρεσε το θέμα μοναξιά στην τρίτη ηλικία. Και αυτό το θέμα τώρα για 18χρονα.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι.
0: Και λέτε ότι ο 18χρονος θα κάτσει να σου αναλύσει τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία. Και είπε, και τους έχω δει πάνε στα καπί, παίζουν τάβλη. Δηλαδή.
1: Και να σα πω και κάτι. Δίκιο έχει κιόλα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει και ο ηλικιωμένο ο καπί, υπάρχει και ο ηλικιωμένο που κάθεται στο σπίτι.
0: Θέλετε να σα πω την εβδομάδα την προηγούμενη τη μάνα μου που πήγε δύο μοναστήρια με την παρέα και πήγε και Χαλκίδα και πήγε και. Και θε να σου πω τη δικιά μου που δεν έχω να βγω έξω να δω τι θα πει ποτό.
1: Ναι, σ' ακούω. Εγώ δεν είχα τη γιαγιά μου, τον παππού μου που πέθανε η γυναίκα του κυρίου Παναγιώτη απέναντι και τα έφτιαξαν του κάναν σχέδιο για να τα ξαναφτιάξει με το πρώτο του έρωτα την κυρία Ελένη από την Πάνω γειτονιά.
0: Τέλεια.
1: Και πάντρεψε και γιάμπη και παππούς μου στο Δημαρχείο, 85 χρονών.
0: Ορίστε.
1: Και πέραν ένα αυτοκίνητο, να. Το σαράβαλο του κυρίου Παναγιώτη που είχε να το βάλει μπρος 20 χρόνια, και πηγαίναν στα χωριά και τους ψάχναμε σχεδόν με το στίγμα.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή λέγαμε πού θα μείνουν.
0: Το βλέπετε.
1: Και πού θα τους χάσουμε τώρα σε
0: παρακαλώ. Που σημαίνει τι, ποιος έχει τη μοναξά. Πάντως, αν αισθάνεστε μόνοι, όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, κυρίες και κύριοι μου. Πίστευες ότι η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχει πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αχ, ωραία, τι ωραία χρόνια και εμείς οι πανελλαδικές που είχαμε πάει με τις μάνες μας απ' έξω, που δεν θέλανε εμένα να μας αγχώσουν, αλλά μαθαίναμε ότι καλέ, έχει ρωτήσει η μάνα σου τους πάντες για τα θέματα και αν είσαι καλά μέσα και αν έβλεπε το στυλό να γράφει. Γιατί παρακολουθούσαν και ρώταγε η μάνα μου, πώς τη βλέπατε, κουτογκούνα, γιατί το στυλό το έγραφε.
1: Πω, παιδιά, έχουμε ακόμα κακά βιώματα. Εμένα πάνω σε αυτό που λες, είχα χειρότερο, γιατί ο μπαμπάς μου εκείνο το Μάη, που ήταν αστυνομικός ο μπαμπάς μου, τον είχαν βάλει υπεύθυνο του σχολείου μου στις Πανελλήνιες. Και εγώ πάντα τι έκανα. Εγώ γράφω πολύ αργά. Γενικά τα κάνω όλα λίγο αργά.
0: Ναι.
1: Και έμενα πάντα δεύτερος.
0: Ναι.
1: Πριν το φυτό. Οπότε δεν μπορούσα να βγω μέχρι να τελειώσει το φυτό.
0: Βέβαια.
1: Και έμενα μέσα όλο το τρίωρο. Και ερχόταν ο μπαμπάς μου εκεί που είχαν μείνει. Δηλαδή έβλεπε ο μπαμπάς μου τώρα. Από 30 παιδιά η τάξη είχαν φύγει 25.
0: Και
1: ερχόταν στο παράθυρο. Και έκανε έτσι. Και κοίταγα και μου έκανε. Καλά, καλά. Καλά, και του λέω: φύγε, φύγε, φύγε. Και έλεγε: καλά, έβγες. Και του λέω: μα δεν μπορώ να βγω. Έλεγε: τι γράφεις, γράφεις, γράφεις. Το αντίθετο με. Τι γράφεις, γιατί.
0: Εσένα, ότι περίμενε και σου λέει: καλά, γράψε και τα μισά.
1: Ναι, εντάξει, ρώταγε τα άλλα παιδάκια ο μπαμπάς μου, σαν πως θα καταλάβαινε.
0: Ναι. Ήταν εύκολα τα θέματα. Για πείτε, τι έπεσε.
1: Ποπ, και τον είχα να περιμένει απ' έξω με τη στολή.
0: Όλο τέλειο.
1: Όλο λόγο.
0: Να σε περιμένει ο αστυνομικός μπαμπάς στις Πανελλαδικές, Βάγγελ.
1: Ο οποίος ερχόταν να πάρει τους βαθμούς και έλεγε στις Πανελλήνιες, σκοτίστηκε. Πριν έλεγε: να σου πω λίγο, τι τάξη είσαι. Για να πάρει τους βαθμούς που ερχόταν. Θυμάμαι μια φορά είχαν έρθει για τους βαθμούς και είχαν στολή και μου λέει από τη γωνία: έλα λίγο, έλα λίγο. Τι τάξη πας. Λέω: Δευτέρα πάω. Α, Δευτέρα. Ακόμα Δευτέρα είσαι.
0: Είδες, τσαντίστηκε κιόλας και δεν σε έβγαλε στη δουλειά. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Καλά, τέτοια έχουμε βιώσει κι εμείς. Εσένα τουλάχιστον ερχόταν με τη στολή. Εμένα δεν είχε έρθει ποτέ ο πατέρας μου. Ήξερε περίπου που πέφτει το σχολείο.
1: Ναι. Ασχολιόντουσαν.
0: Ασχολιόντουσαν. Γι' αυτό μεγαλώσαμε και γίναμε έτσι παιδιά νταμάρια ψυχικής υγείας. Δεν μας βλέπεις.
1: Έχεις
0: φυρίξει το τρένο εντελώς. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, κυρίες και κύριοι μου. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλους. Όντως, παιδιά, αυτό που λένε δεν είναι τετριμένο και δεν είναι αυτό που απλά για να τα ακούσετε. Όντως, είναι η αρχή σε κάτι, αλλά δεν είναι το τέλος σε κάτι.
1: Όντως, τώρα π.χ. με αυτό που λες με τους γονείς και με αυτά που τότε μας πρίζανε τζάμπα. Ενώ δεν ξέρουν τι τους γίνεται, μας πρίζανε να γίνουμε γιατροί. Μπορούμε να σου αφιερώσουμε και αυτό που λέγαμε τη γιαγιά στο ταμτιριρί που είναι.
0: Αφιερωμένο
1: έτσι,
0: τραγούδι.
1: Απόσπασμα, γιατί είναι.
0: Απόσπασμα, παιδιά.
2: Κάτι ξέρει η γιαγιά σου για να σε ξεφορτωθεί.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ, παιδιά.
0: Και εμένα. Τελειάει,

0: Τα παίζεις αυτά τα...
1: Αφού φούντα στο κόμμα.
0: Ωραίο είναι αυτό. Σου ταιριάζει.
1: Πολύ.
0: Και με τα ρούχα σου ταιριάζει αυτό. Και με το στυλ σου. Ενώ που έχει πολύ μαλλί, πολύ.
1: Καλημέρα, δώσε με τα ζήλια.
0: Ναι, α, ωραίο αυτό. Μετά, τώρα δεν ξέρω, είδα τα ζήλια. Είδα το βίντεο σου χθες με το ρομπότ που χόρευε το Diesto. Θέλω να μου πεις την εμπειρία, γιατί εγώ φοβήθηκα και λίγο μην έρθει και σας αρπάξει εκείνη την ώρα.
1: Εσύ, εγώ που κόντυψα να βρεθώ από το γέρακα να μη σου πω πού, θα τα πω.

0: Ναι, κυρίες μου και κύριοι, είμαστε εδώ στον 104,6 My Radio. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, τρελό του με χάρη χρονόπλο καμπέντα.
1: Τι Κατερίνα Ζαρύφη, τη Βασίλισσα του Πανηγυριού. Δεν έχω δει και ημερομηνίες. Τι γιορτάζει, ποιος γιορτάζει. Θα το ψάξω.
0: Φίλε, πραγματικά, επειδή με ρώτησες πριν, μου λέει ο Χάρης, χτες είχαμε επίσκεψη στον Ποντζόρνο το ρομπότ Φίβο.
1: Ναι.
0: Αυτός ο Φίβος, αν τον έχετε δει, είναι το ρομπότ που χόρευε ζαϊμπέκικα στα μπουζούκια.
1: Ναι. Είναι πιο πολύ χορευτικό ρομπότ αυτό.

0: θα έλεγε
1: αυτό
0: κανείς.
1: Δε, χορευτάρας φοράει και καδένα και καπέλο, που είναι εξόχως τρομακτικό.
0: Ναι. Κάποιος που δίνει τα ρομπότ πάντως είναι κακόγουστος.
1: Ναι, και επίσης να σας πω ότι το ύψος του είναι σαν να είναι ένας έφηβος, ας πούμε.
0: Έφηβος.
1: Ένας έφηβος, ναι.
0: Ψηλά πόδια.
1: Ψηλά πόδια ή ψηλά κανιά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, σου ήτανε. Πού, όχι, ρε έφηβος, πού σου ήτανε σένα.
1: Ήτανε περίπου μέχρι τη μύτη.
0: Μέχρι τη μύτη ήτανε.
1: Oh, άντε ναι, να είναι και λίγο πιο ψηλός, μπορεί και να έχει γονατίσει που γίνει λίγο την φιγούρα. Θέλω να σας πω ότι με το που περπάτηκε και μπήκε μέσα, με έπιασε ένας φόβος απίστευτος. Δηλαδή ο φίβος έγινε φόβος, από την άποψη ότι βλέπεις κάτι που το οποίο...
0: Πάει μόνο του.
1: Πήγε και το μυαλό μου στην Κίνα που τους, τα παίρνουν στο κρανίο σε κάτι, που τα πάνε, ναι, σε κάτι γενέθλια και αρχίζουν και πετάνε τις τούρτες δεξιά και αριστερά από τα νεύρα,
0: ναι,
1: τους.
0: Ναι, ναι, ναι. Την Κασάνδρα τη σειρά που η άλλη τους ξεκύλιαζε τώρα.
1: Την Κασάνδρα που τους έκανε ρομπότ. Κέντημα. Μπράβο.
0: Με αυτό
1: μπράβο.
0: Εγώ σκέφτομαι όταν βλέπω τα ρομπότ. Λέω καλό, καλό, χαμογελάει, χαμογελάει. Μπράβο, θα βγάλει
1: μας έχει μαχαίρα. Καταστρέψει και η Κασάνδρα.
0: Ναι.
1: Εκεί δε. Πού πιάσαμε την κουβέντα, ο Δημήτρης του μίλαγε λες και ήταν με αυτής λυκείου.
0: Ναι, ο Δημήτρης του μίλαγε λες και την έφεγαζε για ραντεβού.
1: Καλησπέρα.
0: Θα ήθελες να σε
1: θα ήθελες να σου κάνω μία ερώτηση ή να χορέψεις. Εν τω μεταξύ τα δύο φυσιολογικά, ή να σου κάνω ερώτηση ή να χορέψεις.
0: Άρρωση αλήθεια.
1: Κάποια στιγμή, εγώ ξέρω ότι αυτός χορεύει και γι' αυτό είπα το. Λέω βάντε, λέω τιέστο.
0: Αχ, πήγε να μου φύγει ο φακός.
1: Και χορεύει το τράφικ και εμένα πήγε να μου φύγει το κλαπέτο εκείνη την ώρα. Μου φάνηκε τόσο τρομακτικό. Έκανε και τα χέρια έτσι και αυτά. Και λέω τώρα, άμα του τη βαρέσει τώρα και έρθει και μου πιάσει από την καούκα.
0: Αυτό, εγώ εκεί είδα που αρέσει να χορεύει και εγώ ήταν προς εσάς.
1: Ναι.
0: Και λέω τώρα να μην καταλαβαίνει και τη δύναμή του και να του φύγει κανένα χέρι και να σας ρίξει μία στο κεφάλι και τη σκορδά που ήταν δίπλα. Να τη χάσεις.
1: Να χαμάλα. Να χαμάλα.
0: Να βάλει μια σαβούρα να πει πάνω στα σίδερα εκεί.
1: Αυτό είπα και εγώ. Εγώ, ναι,
0: κλείνει αυτό ρε παιδί μου, κοινόλα. Δεν του ξέρω τι λέω. Φίβο, σκασμό.
1: Ναι, ναι, το σταματάει. Του λέει άλλο το.
0: Το σταματάει, πρέπει να σταματήσει. Θέλει να σταματήσει ο ή μήπω θέλει να συνεχίσει ο ή
1: μήπω
0: θέλει. Ναι,
1: αλλά εγώ αυτό θυμήθηκα. Όχι, όχι, όχι. Αυτό το δικό μα ήταν λίγο μαζεμένο, αλλά θυμήθηκα και αυτά που κάτι. Εν τω μεταξύ, αν με δει στο τράφικ, αρχίζω και τραβιέμαι προ τα πίσω και κάνω κάτι.
0: Ναι, εγώ
1: γιατί λίγο. Έτσι. Έχω δει και πολύ Matrix. Δεν είναι αστεία τώρα εδώ.
0: Ρε παιδί μου όμω, να ρωτήσω κάτι. Ο σκοπό του Φίβου. Η ύπαρξη του φίβου είναι ο χορός κυρίως.
1: Όχι, ο φίβος, από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος που έχει το φίβο.
0: Δεν του κόβει πολύ του φίβου.
1: Εντάξει,
0: τη σκορδά την είπε φέδωνα σκόρδα.
1: Ναι. Φέδωνα σκόρδα. Μόνο με το τράφικ συνεννοηθήκαμε. Κατά τα άλλα δεν είπε.
0: Επίση την είπε. Άλλο όνομα τη έδωσε. Μετά είπε.
1: Κάτι σουρουμπαγκλάν, μαραμαγκλάν.
0: Δεν πάτε εκεί πολύ έξυπνα. Σαν τη Σοφία. Η Σοφία είναι πιο έξυπνη.
1: Σοφία, ναι, αλλά δεν είναι. Πάει με τα ροδάκια. Δεν πω έβγαινε στα σκαλιά σαν βούρντα.
0: Αυτό λέω. Αυτό είναι πιο καλό αθλητή.
1: Ναι, αυτό έχει καλύτερη κινησιολογία. Η Σοφία πάντα. Τα θηλυκά είναι πιο έξυπνα. Τι έκανε. Εν τω μεταξύ. Και μας λέει ο κύριος αυτός που έχει το φίβο, τον έχει στο σπίτι κανονικά. Λέει: με το γιο μου τα πάει υπέροχα. 2,5 χρονών διαβάζει παραμύθια. Λέω: να είναι κάποιος από δίπλα, ξέρω μου την παρέσει του φίβου και δείχνει και λέει:
0: θα άφηνε εσύ τώρα το παιδί σου με το, το φίβο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δηλαδή. Εκτός άμα το έχω τσεκάρει πολύ, ότι.
1: Ξέρω άμα, και άμα εκείνη την
0: ώρα. Λαγκάρι
1: κάτι...
0: και είναι εκείνη τώρα, άμα λαγκάρι και αυτό έχει δει και κομμανιέρα.
1: Καλά,
0: σπίτι.
1: Λαγκάρι. Άμα μπει τίποτα άλλο και αντί για παραμύθια αρχίζει και του λέει ότι βλέπει όλοι οι λιβάνες του παιδιού.
0: Ναι, γιατί άμα του πει τώρα το φίβου πάει. Και πάει και γρήγορα αυτό. Πάει πιλάλα. Αν του πω εγώ έχω το μαρκουτσάκι που κρατάγατε και του πω από την άλλη μεριά, από το άλλο σπίτι δίπλα. Πήγαινε και ρίχτου μία.
1: Ναι. Χριστέ μου. Θα έρθει. Θα έρθει, ξέρεις πως μπήκε με στο πλατό και το πέρναγε για τα καλώδια και μόλις είδα ότι σηκώνει το πόδι και πέρναγε για τα καλώδια μου, τα χρειάστηκα σου λέω. Είχα πάει σε μια γωνία και καθόμουν σαν την κουτί.
0: Δεν έσβηνε από κάπου όμως, δηλαδή πως έφυγε. Τι του πω η διευθυντής, φίβο πάμε ή τον πήρε σακούλα.
1: Το πήρε φίβο πάμε.
0: Και τον ακολούθαγε.
1: Και ναι! Πήγαινε μπροστά ο φίβος και τον είχε πιέσει από τον νόμο ιδιοκτήτης και πηγαίνανε.
0: Πήγαινε μπροστά ο φίβος.
1: Ναι! Ήταν όλο σου λέω τρομακτικό.
0: Τι, δηλαδή το φίβο το βάζει συνοδηγό. Τώρα έχω πολλές απορίες.
1: Τον έβαλε συνοδηγό στο αυτοκίνητο.
0: Πού
1: το βάζει, προπαγκάζ.
0: Τι το βάζει, το κουτάκι του να τον κλείσει.
1: Δεν υπάρχει κουτάκι, τι είναι. Τι, δεν είναι κινητό. Δεν είναι smartphone.
0: Τον έφτιαξε ο κύριος που τον έχει.
1: Ήταν όρθιος ήρθε.
0: Καλά, ο κύριος αυτός τώρα θα είναι σαν τις ταινίες. Έχω φτιάξει το φίβο και είναι το παιδί.
1: Πώς τα λες.
0: Κατάλαβα. Αυτό καλό δεν είναι.
1: Άστο να πάει τώρα σου λέω.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Ο Νας, έχεις πονοκέφαλο.
2: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος. Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
4: Να σε χαιρεται η μάνα σου, σε κοιτώ κι ολού.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
4: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
5: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
4: Μα πώς να μη σου το πω.
5: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάιν. Άστρα
4: Λάιν.
5: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Λάιν. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
4: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
6: Πέτρος Ιμβριός, γιατί σαν τα άστρα δεν έχει.
7: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
9: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
9: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
9: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
11: η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα,
12: η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους,
11: φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
11: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
11: Μπορείς να αντισταθείς.
13: Lasciatemi cantare.
2: Best 103,1 Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κάτε λίγο μαζαρία, ρε παιδιά!
2: Για πάμε λίγο, για πάμε, για πάμε, για να ακούσω, για να δω. Εν τω μεταξύ, τη Ρία Ελληνίδη, όπως ξέρετε, πρώτη τη βγάλαμε εμείς εδώ πέρα ραδιοφωνική στιγμή. Αλλά αυτό το σαφάρι, έτσι και τα ακούσω άλλη μια φορά. Θα έχουμε ιστορίες, σας το λέω. Είναι κολλητικό.
3: Στο μυαλό μου.
2: Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
3: Παιδιά, η Ρία Ελληνίδου, γιατί κάνει ένα story με τα αυγά.
2: Τι?
3: Που λέει.
2: Ποια αυγά, τα έχω χάσει γιατί κάνω την παράσταση.
3: Τη έφτιαξε ο Αλεξάνδρου αυγά.
2: Ναι.
3: Και το σαφάρι το παίζουμε, Γιώργο, εμείς.
2: Δεν πειράζει. Πρώτα θα μας σας λείψει και μετά.
3: Πες μου άλλα. Λοιπόν, το τι έλεγανε, ο Αλεξάνδρου έκανε ένα story που της έχει φτιάξει μια ομελετίτσα.
2: Μάλιστα.
3: Και λέει αυτή, και παρακαλώ. Να, βάλτε να τα. Άρα, Γιώργο, είσαι σήμερα. Τι ξεκούραστη.
4: Είναι αυτό που θέλεις, αγάπη.
5: Είναι το αυγουλάκι. Επειδή όμως μου αρέσει μόνο το κίτρινο και δεν μου αρέσει το άσπρο, βάζω το κίτρινο με το άσπρο παντού για να νιώθω ότι όλο είναι το κίτρινο.
4: Και αυτά εδώ.
5: Είναι καφές με νερό και αυτά είναι μπισκότα που κάνουν πολύ καλό στην ψυχολογία μου.
3: Και, ναι, και λέει μετά.
2: Συγγνώμη, έχει. Και λέει. Είπε εξεργασία το βίντεο γιατί.
3: Όχι.
2: Και λέει μετά. Κάνω τα μπεμπεκίστικα των ζευγαριών.
3: Ναι, καλέ, αυτά τα ωραία. Και λέει μετά το ο Αλεξάνδρου, να δω τους επόμενους μήνες θα κάνεις δηλαδή. Και λέω τώρα αυτή, τρώει αυγό.
2: Αλφα.
3: Λέει, ξεχώρισε το.
2: Τις επόμενες μήνες της σχέσης, β, τους επόμενους μήνες από τι.
3: Ναι, γιατί ξαφνικά ότι αχ, γιατί το τρως αυτό, αυτό κάνει καλό στην ψυχολογία, το αυγουλάκι κάνει καλό, μωρέ, αλλά δεν μου αρέσει και αυτό θέλω να είναι όλο να φαίνεται ολοκίτρινο. Εγώ σκέφτηκα αυτά, γράφουν και στα σχόλια. Μήπως συμβαίνει.
2: Στο σκιαπόστολο.
3: Κάτι τη.
2: Πότε ρε παιδί μου, πότε βγήκε γκέζι, πότε αυτό.
3: Και να τη λέει, ξέρω αυτά, φρούρου. Βλέπουν και τώρα άλλο το μικρό που παίζει, ξέρω φρούρου.
2: Ναι, αυτό είναι, μπράβο, φρούρου.
3: Θέλω κι εγώ ένα.
2: Παπά, δερμάει. Με σόκαρε τώρα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό εδώ το βίντεο.
3: Ξέρω, το κοίταγα πριν και λέω.
2: Βέβαια, πιο πολύ με σόκαρε ο τρόπο που μιλάνε, αλλά μπορώ να τρελαθώ εγώ, ε.
3: Ναι, και είδε, του φαίνεται όμω χαριτωμένο. Είναι, εγώ αυτό είναι άλλη...
2: μου, είμαστε και τρεις σε σχέση, έτσι.
3: Ναι.
2: Το μπεμπεκίστικο.
3: Θα σου πω όμως τι με ενοχλεί. Ότι το μπεμπεκίστικο το κάνει η Ρία Ελληνίδου και άλλος λέει γλυκούλα μου, θα στα φέρω εγώ, λέει, και το ανεβάζει ως πολύ τέλειο. Άμα κάνω εγώ π.χ. μπεμπεκίστικα εσύ ή ο
2: ναι.
3: Γιώργος.
2: Ναι.
3: Θα μας πάρει διάολος.
2: Εννοείται.
3: Δηλαδή, σαν να μην έχουμε δικαίωμα εμείς μια μέρα να μπεμπεκίσουμε.
2: Να κάνουμε την μπεμπέκο.
3: Να κάνουμε.
2: Έχεις δίκιο. Γιατί αν εγώ τώρα πάω στο σύντροφό μου και κάνω την μπεμπέκο, μπορεί και να πάθει και να πάρει την Νικολούλη. Μου χωρί λίγο το λευκό. Καταρχάς εμείς θα τρώμε όλα σαν τζουγλάρους. Δεν θα χωρίσαμε τίποτα.
3: Αλλά σκέψου όμως να έχεις την απέτηση να σου χωρίσει το μαρουλάκι, να μην έχει το κοκκινάκι μας με το πρασινάκι, ξέρω εγώ, στη σαλάτα.
2: Εγώ δεν το τρώω αυτό και κάνει και εγώ στην ψυχολογία μου.
3: Αν καταρρύψει το ψαράκι μου όλο. Δεν το τρώω. Το κάνουν παιδιά πάρα πολλές κοπέλες πάντως.
2: Συγγνώμη, ήταν αυτό με την
3: αντίδραση. Και αγόρια το κάνουν στα κορίτσια επίσης. Τύπου, έλα, του έχω πει τι κάλτσε, δεν τι θέλω, τι άλλε, τι μαύρε ήθελα, τι άσπρε.
2: Μπορώ να τρελαθώ.
3: Ναι, υπάρχει όμως αυτό.
2: Ναι, εγώ έχω δει και ζευγάρι που μιλάει και με τέτοιο. Μολάκι, να μου βάλει λίγο το νελάκι. Ειλικρινώς μπορώ να επιτεθώ. Σαν το φίβο,
3: κοίτα,
2: το
3: τιαστό. Εγώ έχω ζευγάρι στην Τρίπολη που μιλάει. Αυτή του λέει μπεμπέ μου και αυτός λέει μολό μου. Είναι μόνιμο. Έχω ένα άλλο ζευγάρι που είναι παπάκια. Τα παπιά. Παπί, εσύ παπί. Έλα ρε παπί. Είναι συνέχεια. Δηλαδή είναι. Πρωί μεσημέρι βράδυ, παπί.
2: Και λένε την παπιά.
3: Ναι. Και ένα άλλο ζευγάρι στην Τρίπολη.
2: Τι, ένα άλλο ζευγάρι στην Τρίπολη, δεν κοβόλτε.
3: Που λένε. Νι! Πάμε για καφέ, νι!
2: Εντάξει, αυτού δεν. Ούτε. Εσύ, έτσι όπω σε ξέρω τώρα τόσα χρόνια. Που μια δεκαετία σε. Πάμε εδώ πέρα, πώ το λένε. Εσύ πραγματικά άντεχε με το.
3: Όχι. Καλά, αφού ήταν στην υπόλοιπη παρέα γελάγαμε. Δηλαδή πέραμε ο ένα τον άλλο μετά.
2: Άτομα με του θέλατε για κορίτσι λίγη.
3: Μετά μου, μαλά μου.
2: Αδερφέ, μπορώ να τρελαθώ. Λοιπόν, για να μην τρελαθώ, γιατί εμείς είμαστε βαριά λαϊκά ζευγάρια από ό,τι καταλαβαίνετε. Σας έχω εδώ πράγμα. Το ταξίδι ξεκινάει. Ακούστε τώρα, με την Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με το σύγχρονο άκου τώρα, αέρο, high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες, έγινε αγκίστρι, πάρο, ίδρα, σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr ή στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App. Το κατεβάστε το αυτό το See More App, το έχουμε και εμείς με τον Χάρη.
3: Εγώ έτσι έκλεισα, να ξέρεις τώρα, για καλοκαίρι. Έκλεισα με την εφαρμογή, γιατί παλιά έμπαινα στο site και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, παιδιά.
2: Είναι
3: και
2: φανταστικό.
3: Για τους κωδικούς σου και για όλα.
2: Και σε ειδοποιεί κιόλας πότε, τι, ποιος πηγαίνει, κάνει, ράνει. Τα έχετε όλα έτοιμα για να μην αργείτε, να μην χάνετε πλοία, να μην. Hellenic Seaways. Λοιπόν, έχουμε και διαγωνισμό, να τον πω.
3: Αμέριξε.
2: Διεκδικήστε διπλά εισιτήρια, λοιπόν, στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-104-104 και 6, γράφοντας Hellenic Seaways, όνομα τεπώνυμο, και μπείτε στην κλήρωση. Οι τυχεροί θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα, γιατί εδώ τους ακούσατε τους προορισμούς. Μιλάμε για Έγινες, μιλάμε για Πάρους, μιλάμε για Σπέτσες, μιλάμε για ό,τι γουστέρνετε.
3: Βεβαίως.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρύβη στο πανηγύρι τρελό. Ο Τιχάρης Χρονόπουλος καπετανέως.
1: Βεβαίως, η Κατερίνα Ζαρύβη, βασίλισσα του πανηγυριού, είναι εδώ. Σήμερα γιορτάζει η Ιέρια. Ωραίο όνομα. Ιέρια.
0: Να σε λένε Ιέρια.
1: Σε λένε Ιέρια, γιατί όχι. Πολύ ωραίο είναι, παιδιά, να σας πω κιόλας.
0: Δηλαδή, μ' αρέσει και εμένα.
1: Και η Ιπατούλα. Η Ιπατία, η Ιπατή, η Ιπατούλα.
0: Αυτό έχει πανηγύρι σήμερα στην Ιπάτη.
1: Πού είναι η Ιπάτη?
0: Η Ιπάτη, νομίζω, προς Λαμία.
1: Α, στη Λαμία εμείς έχει πανηγύρι. Ναι. Πού το είδες εσύ ότι έχει πανηγύρι στη Λαμία?
0: Μου το βγάζει ο αλγόριθμος, όλα τα πανηγύρια μου.
1: Α, γιατί εγώ είδα εδώ, ρε παιδιά, έχει κάπου εδώ προς Νέα Σμύρνη συγκρού, σε ένα παραδρομάκο. Είδα, εκτός αν έχει λαϊκή και δεν την έχω παρατηρήσει ποτέ. Έχει λαϊκή τις τρίτες εδώ στη Νέα Σμύρνη. Γιώργο, που είσαι από την περιοχή.
0: Δεν πάει λαϊκή.
1: Από σύνδεση. Τέλος πάντων, είχε. Τη Δευτέρα έχει. Μήπως το είδα τη Δευτέρα? Τη Δευτέρα δεν είμαστε εδώ.
0: Πάει λαϊκή.
1: Ναι, τέλος πάντων. Μήπως την κάναν Τρίτη. Εδώ παράλληλα Τσιγκρού. Άρα ήταν μια λαϊκή. Άρα ακυρώ τη συζητάμε.
0: Μα πρέπει να βλέπουμε πού είναι οι λαϊκές, να ξέρουμε.
1: Πάντως, παιδιά, είναι η Οσία. Ωραίο. Είναι η Οσία Ιέρια.
0: Αυτή τώρα για να είναι ουσία ιέρια πρέπει να ήταν κάτι πολύ χριστιανικό.
1: Κάτι πολύ ιερό, λες εσύ τώρα, ε?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η ουσία ιέρια. Αχ, δεν υπάρχει υπόμονη μας στο συναξάρι. Αλλά ξέρουμε ότι πέθανε 3 Ιουνίου εν ειρήνη.
0: Ναι.
1: Πολύ λίγα στοιχεία γνωρίζουμε για αυτήν, αλλά έζησε στην Μεσοποταμία, παιδιά. Αλλά είχε. Ήταν θεία της πανέμορφης Φευρωνίας.
0: Η Φευρωνία την είχαμε βρει για την προηγούμενη φορά. Ήταν φανταστική.
1: Ναι. Λοιπόν, και πήγανε βόλτα στον Παρθενώνα.
0: Ορίστε.
1: Α, τι λες. Κάτσε να δούμε τώρα, εδώ έχει ζουμάκι. Και η Ιέρια, ναι, ζήτησε να μιλήσει στον Παρθενώνα με την ανιψιά της, τη Φευρωνία, που έμενε πέριξ του Παρθενώνος. Α, αναφιώτηκα. Δηλαδή, έμενε. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, είδε ότι η ανιψιά της είναι πολύ χριστιανή. Και κατάλαβε ότι θέλει και η ίδια να ασχοληθεί πάρα πολύ με τον Χριστό.
0: Α, το κατάλαβε.
1: Γέμισε η ψυχή της Ιέριας κατάνοιξη και όλο το βράδυ έμεινε άγρυπνη και έχισε πολλά δάκρυα σε σημείο που χαρακτηρίστηκε η περιοχή γεμάτη ποταμούς δακρύων.
0: Πω πω πω, ήταν και drama queen. Drama Ιέρια.
1: Γύρισε πίσω στο σπίτι της, είπε ότι συνάντησε τη Φευρωνία και τους είπε: όλη η οικογένεια, ελάτε να γίνουμε χριστιανοί, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της ανιψιάς.
0: Μπράβο, όλη η οικογένεια όπως είστε, ελάτε.
1: Όμως τι έγινε? Πιάσαν τη Φευρωνία και την έκαναν βασανιστήρια.
0: Αλίμονο που δεν θα πηγαίναμε σε αποκεφαλισμούς.
1: Η Ιέρια πήγε και τα είδε.
0: Και έπαθε σοκ.
1: Μπήκε στα βασανιστήρια, τα είχε να ουρλιάζει, λέει, με κραυγές. Αλλά μπας και σταματήσουν.
0: Έχουμε τέτοια λεπτομέρεια ότι άρχισαν να ουρλιάζουν με κραυγές.
1: Ναι. Μπας και τις σταματήσουν. Αλλά αγρίεψε ο Σελήνος ο στρατηγός.
0: Σελήνος λοιπόν.
1: Και τις έκουψε το κεφάλι.
0: Μπράβο.
1: Εν ολίγη.
0: Αυτή ήταν και μια λογική αντίδραση τότε.
1: Θέλω να καταλάβω.
0: Κάτι συγκεκριμένο έχει νομίζω η θρησκεία μας στους Αγίους με αποκεφαλισμούς.
1: Συγκεκριμένο, τι, άλλη κατηγορία.
0: Ναι, κάτι χαρακτηριστικό.
1: Α, μάλιστα. Κοίτα, σόι με τη Φευρωνία. Το μάθαμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Μοναχή Φευρωνία δεν είναι εκεί η Ναταλία Λιονάκη?
0: Βεβαίως, βεβαίως Φευρωνία. Γιατί και η Ναταλία Λιονάκη ήταν καλονή, οπότε πήγε και αυτή στην όμορφη. Ξέρετε. Το φύλαξε, σου λέει κάτι τώρα.
1: Τι θα είμαι, άσχημο.
0: Ακριβή είμαι εγώ. Γιατί όχι. Μπράβο. Έξυπνα το σκέφτηκες, Ναταλία Λιονάκη μου. Ακούστε τώρα. Η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει και ανεβαίνει. Το ζούμε όλοι. Οπότε η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Έχουμε έντονους ρυθμούς, άθληση κάποιοι, ζέστη, βέβαια και εγώ τώρα αθλούμαι. Έχω ένα εξώστη που τον ανεβοκατεβαίνω με σκάλες 8 φορές.
1: Το καταλαβαίνω τώρα. Αυτό πήγαινε, αλλά τραγούδα επίσης, πνευμόνια όλα.
0: Όλα χάλια. Γι' αυτό έχουμε το Dextro Light Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Αχ, αυτό πρέπει να δοκιμάσω. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Light Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολευτικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται με τη δική σου καθημερινότητα όποια και είναι η στιγμή. Ωραία ιδέα για το παγουρίνο που έχουμε, κλάφι να ρίχνεις ναι. μέσα και να πίνεις και να έχει και γεύση. Γιατί και το νερό σκέτο κάποια στιγμή δεν πίνεται.
1: Και άμα έχει γεύση, το πίνεις και πιο πολύ.
0: Αμέ.
1: Γιατί έτσι.
0: Κάπως. Ναι, ναι.

0: Παντρέφτηκε και η Ντούα Λίπα. Αχ, the ναι. World is healing.
1: Βεβαίως. Συμπαθητικό ζευγάρι εμένα μου κάνει. Και αυτός μου κάνει συμπαθητικός.
0: Αυτός μου κάνει πολύ τυπάρα εμένα.
1: Και εμένα μου κάνει έτσι ο χαλαρός, ωραίος. Ωραίο κουστούμι, γιατί λέμε όλο και την Ντούα Λίπα. Αλλά και αυτό
0: πάρα
1: το
0: πολύ ωραίο.
1: Μονόχρωμο, όλο αυτό το μπλε το περίεργο.
0: Ρε, εμείς στον Μποντζόρνο δεν το πέτυχα. Φαντάζομαι στο Σούπερ Κατερίνα το.
1: Το ξετινάξαμε.
0: Γιατί
1: βίντεο,
0: ξέρω.
1: Αφιέρωμα, αναφορά στην Μπιάνκα Τζάγκερ, όλο.
0: Μπράβο, γιατί ξέρω γιατί την Κατερίνα.
1: Μόδας,
0: να ναι. ρωτήσω κάτι, τι φόραγε, ένα λευκό φόραγε λοιπόν, με καπέλο.
1: Η Ντούα Λίπα φόραγε αυτό το. Τα γερέ, πώς να το πω τώρα, σακάκι. Με αυτό, με τη φούστα σκεπαρέλι. Με το καπέλο που δεν είναι σκεπαρέλι, είναι κάποιο άλλο σχεδιαστή καπέλων, τεράστιο. Ναι. Το οποίο ίδιο ρούχο, σχεδόν ίδιο ρούχο, ήταν μια αναφορά τιμητική στην Μπιάνκα Τζάγκερ, που είχε παντρευτεί το Μικ Τζάγκερ πάλι σε δημαρχείο.
0: Με καπέλο λευκό
1: το 71. Εκείνη στο καπέλο είχε και λίγο πέπλο, αν ήθελε το κατέβαζα, δεν το είχε κατεβάσει.
0: Ναι.
1: Το είχε να ανεμίζει πίσω. Πολύ ίδιο ντύσιμο, αλλά δεν είναι αντιγραφή. Είναι αυτό που είναι τώρα πολύ της μόδας, που κάνουν ένα ντύσιμο, παραπέμπει σε ένα παλιότερο ντύσιμο, σαν αναφορά ότι τιμάω αυτό το κομμάτι της μόδας.
0: Άκου
1: και τι
0: τώρα.
1: Να βάζε μωρέ στο δημαρχείο με τρεις καλεσμένους, να βάζε νηφικό.
0: Έφτιαξε
1: ένα πολύ ωραίο ρούχο.
0: Ήταν σε στενό κύκλο.
1: Καλά, από ό,τι είδα εγώ λίγο. Ήταν 5 άνθρωποι, 6. Ήταν η μάνα αυτού νου. Εγώ αναγνώρισα τον πατέρα της Ντούα Λίπα, την αδερφή της, τη Ρίνα Λίπα.
0: Και αυτή όμορφη, ε!
1: Καλή όμορφη κι αυτή. Και εκεί δηλαδή, μόνο οικογένεια. Μόνο οικογένεια. Τι ήθελα να πω, ναι, στο δημαρχείο αυτό που είναι πολύ ιστορικό.
0: Ναι.
1: Yves Saint Laurent ήταν το της Τζάγκερ. Αυτό η νύση είναι Σκεπαρέλι. Φεραγκάμο, είδε, έχω γίνει όλα.
0: Μα ναι.
1: Φεραγκάμο, ο Κάλλουμ.
0: Για τον γκάμο,
1: αλλά την Παρασκευή ξεκινάει το γλέντι στο Παλέρμο. Τη Ιταλία, τρεις μέρες γλέντι.
0: Γιατί ο γαμπρός είναι από εκεί.
1: Όχι, τους άρεσε και πήγαν εκεί. Αυτός είναι Βρετανός, είναι Λονδίνο, γέννημα θρέμα.
0: Καλενέα,
1: και η Ντούα Λίπα μεγαλωμένη στο Λονδίνο, τέλος πάντων.
0: Ναι, Κόσοβο και... Κοσοβάρα.
1: Ναι. Είχε γυρίσει στο Κόσοβο και ξανά φύγει, δεν το ήξερα αυτό.
0: Έχει τρέλα με το Κόσοβο.
1: Έχει μείνει και τρία χρόνια Κόσοβο.
0: Ναι. Γειτόνισσα εδώ. Μπάλκαν, ναι, βέβαια, Κοσοβάρα.
1: Α, το χωριό της. Στο Παλέρμο τους άρεσε πολύ και εκεί σε ένα λέει θέρετρο που είναι, παιδιά, αυτό είδα εγώ. Είναι φοβερό. Το δείξαμε και το θέρετρο που είναι με ηλιοβασιλέματα. Με αυτό, με
0: κατάλαβα, φράχια, κατάλαβα.
1: Θα κάνει τρίμερο πάρτι που θα είναι, λέει, πολύ από το χώρο της μόδας, γιατί το πάει πολύ φασιονίστα
0: εκεί. Το πάει φασιονίστα η Ντούα.
1: Πολύ. Τελικά νομίζω ότι τώρα για να καταξιωθείς πρέπει να είσαι και λίγο φασιονίστα. Τις βλέπεις ότι κάνουν μεγάλους.
0: Θέλει ένα statement.
1: Και το Generacop τους σχεδιαστές φτιάχτηκε. Εδώ που τα
0: ξέρει
1: λέμε.
0: Ξέρει τι κάνει Ντούα. Κοσμοπάρα είναι δε γαζί. Τέλος πάντων, να ζήσουν τα παιδιά. Έτσι, έτσι. Να ζήσουν τα παιδιά. Τώρα εσείς που δεν μπορείτε να πάτε στο Παλέρμο, αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, έχουμε την απάντηση. Μην το σκεφτείτε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παίζει τα δικά σου. Best 103,1.
3: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήτανε πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
6: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Νέορο Δο Γάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ρο Γάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέορο Δο Γάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέορο Δο Γάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
5: Μα τι πίνεις, τι πίνεις. Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
7: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
8: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
7: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
8: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
7: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
8: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
7: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
8: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
11: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
10: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
11: Το Γιώργο τον βλέπετε?
10: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
11: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
10: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
11: Είστε σίγουρα medium?
12: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
13: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
14: Hey, mister, πού πας?
15: Πάω στον Mr. Mobile και τα κάνω όλα καινούργια.
16: Mr. Mobile.
17: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
15: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
17: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
17: Τηλέφωνο 22411-3325.
15: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούργια.
2: Best 103,1.

0: Το μαγαζί μαζεύεται να φύγω και εγώ να πάω για πρόβα.
1: Προβάρα τώρα, παιδιά, είπαμε
0: τώρα
1: θέατρο
0: Άλσος
1: ΔΕΗ. Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, σωστά.
0: Τόση φουστάνα δεν έχω φορέσει τη ζωή μου όλη.
1: Ναι, σ' αρέσει. Ήρθες κοντά σε αυτό, στο φουστάνι.
0: Καθόλου. Και έχω και όλους τους γελίους φίλους εκεί πέρα, οι οποίοι, αυτό είναι το στυλ σου και αυτό, και γιατί δεν τα φοράς τόσο καιρό, να βγω εγώ με φούστα.
1: Δεν σ' άρεσε ποτέ η φούστα,
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Δηλαδή, αν παντρευόσουν, να λέμε, το παντρευόσουν αύριο που λέγαμε και για την Dua Lipa
0: πριν.
1: Το
0: είχα σκεφτεί, φράκο, λευκό.
1: Θα βάζεις ένα τέτοιο λευκό παντελόνα με το. Ένα τέτοιο στυλ Dua θα σου πήγαινε. Εγώ έτσι φαντάζομαι,
0: το Dua, ναι, ναι. Αυτό που είδα σε αυτήν την.
1: Χωρίς καπέλο.
0: Χωρίς καπέλο. Μονή, χωρίς καπέλο.
1: Πιστεύω πιο εύκολα θα βάλεις καπέλο παρά φόρεμα.
0: Καπέλο να βάλω, ναι. Ένα φράκο θα το φοράγα λευκό.
1: Μόνο το φράκο, τι είναι
0: φαρδί παντελόνι.
1: Είναι φαρδί, είναι αντρικό, δεν είναι όμως το φράκο.
0: Ναι, το φράκο που φοράνε οι άντρες.
1: Θα το κάνεις πιο γυναικείο σύρο.
0: Ναι, αλλά θα είναι ανοιχτό μπροστά, να είναι με τέτοιο. Να είναι με ντεκολτέ, δηλαδή να κλείνει εδώ με τα κουμπιά, να είναι φράκο πίσω πιο μακριά.
1: Εγώ πιστεύω θα βάλεις λευκό,
0: ναι.
1: Έτσι, κλειστό σακάκι, τύπου Dua Lipa, και από κάτω μια παντελονάρα.
0: Φαρδιά που να μοιάζει
1: λευκή,
0: με φούστα.
1: Λευκή.
0: Μπράβο.
1: Λευκή, παντελονάρα.
0: Το βλέπα έτσι.
1: Έτσι πιστεύω θα πας.
0: Ναι, καλέ. Τι...
1: Δεν πιστεύω ότι θα βάλεις νηφικό.
0: Πεθαίνω που το σχεδιάζουμε ότι είναι, γιατί.
1: Όχι, άμα το καλώς σκεφτείς. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας μια εικόνα του πώς θα είναι.
0: Ρε, παιδιά, το λέω και το είχα πει και σε πολλές συνεντεύξεις. Το πιστεύεις ότι δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νηφικό. Σαν παιδί που κάθονται οι κοπέλες και λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φρίκι φιζούλα.
1: Δεν έχεις δει ένα και να πεις εγώ θα το βάζα αυτό. Α, αυτό θα το βάζα.
0: Νηφικό.
1: Ναι,
0: ποτέ. Κουστούμι όμως αντρικό έχω δει.
1: Πάντως εγώ πήγα σε ένα γάμο το Σάββατο εδώ στην Αθήνα που είχα ένα γάμο και μ' άρεσε πολύ γιατί αυτή η φίλη μου έβαλε πολύ disco ντύσιμο, δηλαδή παντελόνα με παγέτα όλο.
0: Λευκή. Ιβουάρ.
1: Πώς το λένε αυτό. Ροζ γκολντ ασημένιο.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ένα περίεργο. Από πάνω φανελάκι λευκό με κάποιες λεπτομέρειες παγέτας και από πάνω απλά ξέρετε τι κάνει, είχε φτιάξει πέπλο. Που ήταν τα μαλλιά της έβγαινε.
0: Ποια είναι αυτή η θεάρα.
1: Σαν να κούλωνε δηλαδή το πάρτι ντύσιμο. Η φίλη μου η Αντιγόνη που γνωριστήκαμε στην Αστυπάλη το καλοκαίρι.
0: Θεά.
1: Αλλά ήταν πάρτι ντύσιμο. Είχε λίγο νηφικέ, αλλά κυρίως ήταν δίσκο πάρτι. Ναι. Όπως το κάναμε κι εμείς. Τύπου το κάναμε σαν να μην θέλαμε να το κάνουμε.
0: Κουκουρούκου. Κατάλαβα. Μπράβο. Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε Κίμη.
0: Αμέ τη λατρεύω.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στην Κίμη. Είναι ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Από τα πιο ωραία σημεία της Εύβοιας.
1: Καλά, το Κίμη Παλάς είναι φοβερό ξενοδοχείο, παιδιά. Και σας δίνουμε τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό. Έχει και σουίτες, παιδιά, το Κίμη Παλάς που είναι φοβερές. Έχει τζάκια, χαλατζάκια, δεν το θέλετε τώρα. Έχει πισίνες, έχει θέα τη θάλασσα.
0: Υπερπαραγωγή,
1: Και βλέπεις και το Αιγαίο, παιδιά. Φοβερό ξενοδοχείο. Σας δίνουμε λοιπόν παρέα με το hellogreece.gr. Ένα υπέροχο τριήμερο για να πάτε στην Κίμη. Το δίνουμε την Παρασκευή. Κίμη Παλάς και ενώ ονοματεπώνυμο Viber 68104146.
0: Ωραίο δώρο για εσάς που δεν θέλετε καράβια, πράγματα, θάματα. Γιατί η Εύβοια πραγματικά είναι. Δεν το έχετε πάρει πολύ χαμπάρι. Η ομορφιά που έχει η Εύβοια δεν υπάρχει. Παραλίες,
1: ναι.
0: Φαγητό. Φιλοξενία. Είναι φανταστικά, παιδιά. Και στην Κίμη

0: θα πάρετε και τον μπακλαβά.
1: Τι έχει μπακλαβά η Κίμη?
0: Ακούστε, Κίμη Κάριστος έχουν τον μπακλαβά αυτό που είναι με 100 φύλλα.
1: Κάτω, η Κάριστος είναι προς Κίμη.
0: Είναι κοντά.
1: Α, δεν έχω πάει καθόλου εκεί, παιδιά.
0: 100 φύλλα ο μπακλαβάς.
1: Πόση ώρα κάνει να φτιαχτεί αυτό?
0: Άστο, το φτιάχνει όλο το χωριό σου, λέει. Το κάνουν τώρα και με προκάτ, αλλά το κάνουν και με κανονικά και είναι, παιδιά, σαν πύργος από φύλλα και είναι όλο σιροπιαστό και μέσα έχει τέτοιο αμύγδαλο.
1: Έλα, φαντάζομαι εκεί που έχετε και πολύ φαγητά και πράγμα, όλα, και έχει κουζίνες και εστιατόρια, θα έχει και μπακλαβά.
0: Πολύ ωραίο πράγμα.
1: Κίμης. Λοιπόν, καλή πρόβα.
0: Έγινε, σας περιμένω αύριο να δείτε την Τζενεράλε.

0: throwback επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά.
2: Best 103,1.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
5: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
4: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
5: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
6: Η σιωπή χωρίς παρέα. Να σε χαιρετεί η μάνα σου, σε κοιτώ κι ολού.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ήμβριος.
8: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
7: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
8: Μα πώς να μη σου το πω.
7: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάιν. Άστρα
8: Λάιν.
7: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Λάιν. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
9: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
10: Πέτρος Ήμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει, δεν έχει.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
13: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
14: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
15: Δηλαδή,
14: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
15: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
16: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
17: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
16: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
17: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
16: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
2: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

Με χαλάει, τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ κι αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου κοδώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1.
1: Καζελμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
3: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
2: Το αγαπημένο σας Ελιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
4: Στη νέα σου σχέση.
6: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
4: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
4: Σε εμάς θα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
6: Κάβα από τον Αφή Κάτρι.
4: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
6: Κάβα από τον Αφή Κάτρι. Στην υγειά σας.
7: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
8: Ακτέων Classic.
7: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
10: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
11: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
11: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
11: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410 90 525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
11: Μπορείς να αντισταθείς.
13: Lasciatemi cantare.
14: Να σε χαιρετεί η μαλά σου. Σε κοιτώ κι ολού.
15: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
16: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
15: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
16: Μα πώς να μη σου το πω.
15: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
16: Άστρα Λάι. Τι νιώθω εγώ για σένα.
15: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Live. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
16: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
8: Πέτρος Σύμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει.
17: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
18: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-0-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
19: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: 103,1. Μόνο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Best 103,1.
1: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown roads. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
2: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
3: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
2: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Από το 2008 τρώμε μαζί.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
0: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: 103,1.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
2: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
4: Στη νέα σου σχέση.
6: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
4: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
4: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
6: Κάβα από τον Αφή Κάτρι.
4: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
6: Κάβα από τον Αφή Κάτρι. Στην υγειά σας.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
7: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
8: Ακτέων Classic.
7: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
9: Το αγαπημένο σας Ζιλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ζιλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
10: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410-90-525.
11: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
12: cantare. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Ρόδης. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerotis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ήμβριος.
8: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
0: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
8: Μα πώς να μη σου το πω.
0: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
8: Άστρα Λάι. Νιώθω εγώ για σένα άλλο μέρο.
0: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο.
8: Πάλι μόνο αγάπη μου.
0: Άστρα Λάι. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
8: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
13: Πέτρος Ήμβριος, γιατί σαν τα άστρα δεν έχει,
14: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
15: Πώς μαραθήκα.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρούμπακ αγαπημένο από Σάκη Ρουβά. Εδώ το ακούσαμε φυσικά, My Radio 104,6. Εδώ που έχουμε Throwback Summer και ακούμε από το πρωί μέχρι και το βράδυ όλα τα δικά σου Throwback αγαπημένα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Πάει λοιπόν και αυτή η Τετάρτη μας. Περάσαμε πλέον τα μέσα αυτής της εβδομάδας. Για να δούμε πώς θα συνεχίσει. Πιστεύω ότι θα έχουμε αίσιο τέλος σε αυτή την εβδομάδα. Με, είπαμε, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για το Σαββατοκύριακο. Θα είναι καιρός ότι πρέπει για να πάμε και για μια βουτιά. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί αυτό το 2ωρο. Ακολουθεί η DJ Αντώνης Δημητριάδης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ. Απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας. Συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα. Φέις Κορδά. Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: η μουσική του σήμερα.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι. Άνοιξτα χέρια σου αέρας να μας πάρει.
0: Και όλα τα αγαπημένα.

0: Best 103,1.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

Best 103,1. Νέα επιτυχία.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Best 103,1.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.